0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: το λένε τα μάτια σου. Που το λένε τα μάτια σου.
1: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ το Θεό.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

στον 4,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζήλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Φάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Mappe Show.
3: Reloaded.

0: ακούγοντάς μας να μιλάμε πολύ πιο αργά σήμερα, για πολύ συγκεκριμένο λόγο που όλοι γνωρίζετε, κάποιος θα έλεγε, κάποιος πιο πονηρός, ότι σιγά σιγά σβήνουμε τις μηχανές. Το πάμε σιγά σιγά τώρα, γιατί πώς, είμαστε στο ρελαντί. Πόσο ένα πλοίο που μπαίνει στο λιμάνι, που λέει τώρα θα χαμηλώσουν με τις μηχανές, γιατί μπαίνουμε στο χώρο του λιμανιού σιγά σιγά για να, να δέσουμε.
1: Και περιμένουμε 40 λεπτά να πιάσουμε στεριά.
0: Αυτό. Είναι τα τελευταία 40 λεπτά, θα μπορούσε να πει κάποιος τώρα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε, η Κατερίνα με κοιτάζει καλά-καλά, είναι ότι όλοι μαζί αποδεικνύουμε σήμερα, και αυτό είναι μέρος της άσκησης, ότι το ραδιόφωνο είναι για όλους. Sign out loud λοιπόν, καλημέρα σας, η Έλενα είναι κοντά μας.
1: Καλημέρα Έλενα.
2: Γεια σου Έλενα, Έλενα.
0: Τώρα συνειδητοποιείς ότι η Έλενα είναι μόνη της εδώ.
2: Ναι, είναι μόνη της.
0: Άρα Έλενα θα το φας όλες ή όλο το τριωρό.
2: Ναι.
0: Α, δεν θα κάνετε τράμπα αναών.
2: Ο Θανάσης.
1: Έχει πει, παιδιά, δεν μπορώ, με έχει τρομάξει.
0: Όχι, όχι, αργά, πολύ αργά.
2: Ναι, ήθελα να πω αυτό, ότι ο Θανάσης έχει κάτσει ακριβώς απέναντι από την Έλενα. Να πούμε ότι έχουμε ζωντανή εικόνα, να ξέρουν όσοι ακούνε τώρα, ότι μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού www.myradio1046fm και να μας δείτε live και να δείτε το Θανάση πως έχει κάτσει απέναντι από την Έλενα.
1: Θα κάνουμε λες και story,
2: είναι,
1: έτσι.
2: Ναι, λες και είναι πρωτάκι στο δημοτικό, έχει σταυρώσει τα χέρια του, έχει βάλει το χαμόγελο το «Είμαι καλός μαθητής και πολύ συμπαθητικός» και περιμένει, είναι πάρα πολύ διστακτικός.
0: Μακάρι να μείνει έτσι, δεν νομίζω.
1: Όσο αντέξουμε, ρε λοιπόν, παιδί μου, θα πω.
2: Πού τον βλέπεις, το στήσιμο, λίγο τη γλώσσα του σώματος.
0: Άρα, πολύ πιο αργά, γιατί είμαστε όλοι μια ομάδα τώρα, με την Έλενα. Συνήθως θέλω να σας πω ότι αυτό που συνέβαινε στο Sign Out Loud. Καταρχάς, πάμε από την αρχή. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αποδίδεται ό,τι λέμε στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη μεταφράστριά μας την Έλενα που είναι εδώ, και μπορείτε, όπως είπε και η Κατερίνα, να μας δείτε live. Από τα πιο ωραία έτσι ατού προσόντα, πώς να το πω, της σημερινής μέρας, που είναι η πρώτη τρίτη κάθε μήνα με τη στήριξη της ΔΕΗ, είναι ότι μπορείτε να δείτε και τα τραγούδια μας που έχουν αποδοθεί στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Άρα, ραδιόφωνο για όλους και ξεκινάμε. Λέω λοιπόν, και θα υπερθεματίσω,
2: ναι,
0: ότι συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι πάνω από ένας συνεργάτης μας εδώ που αποδίδει στην ελληνική νοηματική γλώσσα αυτά που λέμε. Έτσι ώστε, μετά από κάθε αιών που φεύγει κατάκοπος, για νερό, σέρνοντας φεύγουν οι άνθρωποι, αναλαμβάνει ο άλλος. Τώρα η Έλενα θα είναι εδώ 3 ώρες. Οπότε θα κάνουμε μικρότερα on, θα λέμε συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε.
2: Ναι, έτσι θα κάνουμε.
1: Να την ξεκουράζουμε κι εμείς. Και κοίτα, σήμερα μπορεί να έχουμε και καλύτερο ρυθμό. Δεν με έχετε συνειδήσει έτσι, αλλά θέλω να κάνω και εύκολη τη ζωή της φίλης.
0: Έπρεπε να φτάσουμε στο τελευταίο 20ήμερο της εκπομπής για να αποκτήσουμε τον καλό ρυθμό.
1: Απλά ξέρεις τι, παιδί μου. Όταν ήμασταν όλοι μαζί, ο καθένας έψαχνε να βρει το χρόνο του. Τώρα πιστεύω όλοι ρίχνουμε λίγο την έντασή μας για να βοηθήσουμε την Έλενα.
0: Ένταση μπορούμε να έχουμε. Ο ρυθμός πρέπει να είναι λίγο πιο αργός.
1: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω καλύτερα. Εντάξει, με νευριάζεις τώρα.
2: Κάνει και τις παύσεις. Έχουμε, ο Παναγιώτης μας έχει στείλει κάποια screenshots, γιατί μας βλέπει στην τηλεόρασή του.
0: Ναι.
2: Λέει στην τηλεόραση το κίτρινο κουμπί. Μου φαίνομαι πάρα πολύ χλωμή. Έχω κάνει ένα μπάνιο βέβαια μόνο, αλλά...
0: Του φαίνεσαι.
2: Όχι, εγώ μου φαίνομαι, γιατί με βλέπω τώρα το screenshot που έχει στείλει. Μου φαίνομαι κατάχλωμη.
1: Τα φώτα είναι, ρε.
2: Είναι τα φώτα. Να ξέρετε ότι είμαι λίγο πιο... Δεν είμαι λίγο πιο χρωματιστή. Παιδιά, είμαι σαν άρρωστη.
1: Είμαι πιο χαβαϊάν.
0: Λοιπόν, θα σε πάμε και εσένα στη Vodafone. Στους μάστορες εκεί.
2: Και δεν με πάτε.
0: Vodafone Tech Service. Επισκευάζει το κινητό σου αργά. Αργά λέω. Αργά μιλάω. Γρήγορα. Χριστέ μου, τι θα πάει. Πρέπει να προσαρμόσω και το μυαλό μου σε αυτό το ρυθμό. Λοιπόν, γρήγορα, απλά και σίγουρα επισκευάζει η Vodafone το κινητό σου, η ομάδα της Vodafone, 12 μήνες εγγύηση και πλήρης υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Επισκευή μέσα σε μία ώρα, αν δεν χρειαστούν πάνω από 48 ώρες, σου δίνει άλλο κινητό αντικατάστασης. Vodafone λοιπόν, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες, ή στο vodafone.gr. Αυτό είναι το Mappe Show, η Κατερίνα Μπούκα. Πώς να είναι τώρα τα Κατερίνα Μπούκα. Ναι. Ο Θανάσης Πασάς. Κοίτα τώρα πώς είσαι στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Ο Θανάσης Πασάς.
1: Ωραίο είναι. Έτσι είναι. Μου άρεσε.
0: Είναι αυτό. Πώς θα τρίβουν το πιπέρι.
1: Όχι, όχι. Νομίζω ναι. Έκανε έτσι. Ναι. Έτσι και έτσι. Ήξαν κάτω το Πασάς.
0: Ορίστε.
2: Ο Θανάσης Πασάς έχει σαρώσει με το πουκάμισό του. Και ο Πέτρος λέει: Θανάση, είσαι για μια παρτίδα σκάκι στο πουκάμισο.
0: Νόμιζα ότι θα λέει κάτι άλλο που ξεκινάει από πάρτι.
2: Όχι. Και η Νάντια και ο Θανάσης ο σκακέρας.
1: Αυτό
2: και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι μαζί μας.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σήμερα που είναι 7 Ιουλίου, είναι της Αγίας Κυριακής. Ήταν τα γενέθλια της μαμάς μου σήμερα. Πολύ ιδιαίτερη ημέρα για μένα, γιατί ήταν και το. Είναι και το πανηγύρι της Αγίας Κυριακής εδώ δίπλα.
1: Το μεγάλο κιόλας.
0: Ναι, το μεγαλύτερο της περιοχής. Και για μένα ήταν μεγάλη γιορτή.
2: Το σπίτι σου.
0: Όχι, ξέρεις τι, επειδή το πανηγύρι περνάει κάτω από το σπίτι μου. Χαμός μέχρι το βράδυ, αυτά, λουκουμάδες, φαγητά.
1: Είναι ωραίο πανηγύρι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Φάλιρο, να
0: και, ναι, και σηματοδοτούσε και την έναρξη συνήθως των καλοκαιρινών μου διακοπών. Διότι την επόμενη μέρα η γειτονιά έσπαγε και πηγαίναν όλοι στα χωριά τους. 8 του μηνός δηλαδή έσπαγε η γειτονιά.
1: Εσύ πού πήγαινες, βρε.
0: Εμείς είχαμε ένα σκάφος. Όχι μεγάλο, ένα δεκάμετρο είχε ο μπαμπάς μου που το έβγαζε και πηγαίναμε εκεί. Έτσι πήγαινα εγώ στα Μέθαινα.
1: Έτσι ερχόσουν.
0: Έγινα Μέθαινα, πόρο, ίδρα, σπέτσες, μέχρι άντε και κάνα πορτοχέλι.
1: Του άρεσε ο σαρωνικός του.
0: Πολύ. Εμάς μας άρεσε. Ο πατέρας μου ήθελε να πηγαίνουμε πιο μακριά, αλλά η μάνα μου τον έπιφε τελευταία στιγμή.
1: Φοβότανε.
0: Μάλιστα, μια μέρα είχαμε κανονίσει να πάμε όλον τον περίπλου της Πελοποννήσου και να πάμε Ιόνιο. Είχε πάρει ο πατέρας μου, καλώς το Βασίλη, είχε πάρει ο πατέρας μου όλες τις προμήθειες, όλα ό,τι χρειαζόταν και τελευταία στιγμή το έπαιξα εγώ άρρωστος σε συνεννόηση με τη μάνα μου και το γλιτώσαμε.
2: Καλά, δεν τραπήκατε λίγο?
0: Τραπήκαμε.
2: Εδώ, καλά κάνατε.
0: Τραπήκαμε ακόμη περισσότερο και στο λέω τώρα γιατί το φέρω βαρέως, που τον έκανα να το πουλήσει. Γιατί εγώ δεν περνούσα καλά, γιατί ήμουνα μόνος μου. Δεν είχα παρέα στο σκάφος.
2: Ναι, ναι.
0: Και ήταν η χειρότερη μου.
2: Άμα σου είχε μείνει όμως τώρα και έβγαζες και ένα διπλωματάκι, ακριβώς, μια χαρά παρέα θα είχε.
0: Αυτό έλεγε ο πατέρας μου. Μετά που το πούλησε, που τον κάναμε να το πουλήσει, έλεγε τώρα. Εγώ μεγάλωσα μετά. Και μου λέει: τώρα δεν θες να έχεις ένα διπλωματάκι, να παίρνεις την παρέα σου. Γιατί κάποια στιγμή μας ήρθε και η ιδέα να νοικιάσουμε με σκίπερ. Και λέει: τώρα θέλεις να πάρεις, ενώ το είχες και θα ήσουν εσύ και θα κάνεις τα κουμάντα σου.
1: Όχι, καλά σου είπε τώρα.
0: Καλά μου είπε.
1: Τι τώρα, να κάνουμε μάλι. Τώρα, τέλος πάντων.
0: Τώρα πάει, τελείωσε.
1: Αυτά είναι τα
0: λάθη. Έφυγε ο πατέρας μου, έφυγε και το σκάφος. Και μόνο τι μας έμεινε, Θανάση, το πανηγύρι της Αγίας Κυριακής.
1: Σωστό γι' αυτό. Όχι, έχει τίποτα. Σταμάτησε και η φιλία σου με τον Λιάγκα που είχε κάνει τσάμπα σκάφος.
0: Όχι, εντάξει, είμαι με το σκάφος. Είμαι φίλος με τον Λιάγκα. Αλλά...
1: Α, ναι, θα ανέβει στο σκάφος, δηλαδή να σε πάει και πουθενά.
0: Το σκέφτομαι τώρα. Εκμεταλλεύομαι τις παύσεις.
1: Ποιος είναι χειρότερος? Ποιος είναι καλύτερος καπετάνιος, ο πατέρας ή ο Λιάγκας?
0: Εντάξει, ο πατέρας μου ξεκάθαρα.
1: Ναι, ρε.
0: Ο Λιάγκας, ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, πρώτος μηχανικός, αλλά γνώστης βαθύς και της μηχανής και αυτά.
1: Πώς, συγγνώμη, αυτό. Παιδιά, λοιπόν, πρέπει να το λύσουμε επιτέλους αυτό, γιατί το ακούω πάρα πολύ.
3: Μένει κρεμές εδώ και καιρό.
1: Όχι, ακούω πάρα πολλά χρόνια και μια και το έθεσε. Καλημέρα, Βασίλη. Και μια και το έθεσε τώρα ο Δημήτρης, έχει ένα νόημα. Καπετανέοι, δεν είμαστε που έχουμε πάρει ένα δίπλωμα και πάμε σαρωνικό γύρω-γύρω. Βοράμε μια τραγιάσκα και λέμε: γεια σου, καπετάνιο, γεια σου, καπετάνιο. Πάμε να ανοιχτούμε για Πάρο, πάμε για Μύκονο. Όχι.
0: Όπως λέει ο Λιάγκας με το Ρόκο.
1: Με το Ρόκο.
0: Γεια σου, καπετάνιο. Γεια σου, καπετάνιο.
1: Είμαστε καλοί καπετάνιοι, λέει. Και τώρα... ξέρεις, το πιστεύουνε, ρε παιδί μου.
0: Παρεπιπτόντως, τι έγινε με τον Λιάγκα, με τον Ρόκο και τον Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Του την είπε ο Άδωνη.
0: Ναι.
1: Γιατί φόραγε στο... δεν φόραγε κράνο στο νέο του βίντεο κλιπ.
0: Και του απάντησε ο Ρόκος και τον έβρισε και του είπε.
3: Του ανέβασε story.
0: Το οποίο τι έλεγε?
3: Λοιπόν, είναι ένα βιντεάκι καταρχάς που έχει κυκλοφορήσει. Δεν νομίζω ότι είναι το επίσημο βίντεο κλιπ του κομματιού. Ένα μικρό πρόμο βίντεο που γύρισαν στο νησί με τη σύζυγό του, τη σύντροφό του, όπως είπε. Είναι στη μηχανή. Εκείνος κανονικά οδηγεί, χωρίς κράνος. Και εκείνη τοποθετείται πάνω στη σέλα ανάποδα, σαν να τον αγκαλιάζει πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Όπως, ναι, παλιά το κάνανε αυτό.
3: Ναι. Ναι. Για κάποια λίγα μέτρα, λοιπόν, πάει η μηχανή και παίζει από πίσω το καινούριο κομμάτι. Το ανέβασε αυτό το στιγμιότυπο ο υπουργός στο X, το αγαπημένο X, και έγραψε ότι εκτιμά, συμπαθεί πάρα πολύ τον κύριο Ρόκο ως καλλιτέχνη, αλλά δεν θα έπρεπε να δίνει αυτό το παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να δίνει αυτή την εικόνα, και τον κάλεσε σε κάποιο νοσοκομείο για να δει τα πάρα πολλά περιστατικά που προκύπτουν από τροχέα χωρίς τη χρήση κράνους.
0: Και ο Ρόκος του απα...
3: και ανέβασε ένα βίντεο μετά ο Ρόκος, ο οποίος του έλεγε Instagram βίντεο, μιλούσε κανονικά, και ήταν... κάπως εκνευρισμένος, όχι σε μένα αυτά, Υπουργέ.
0: Σε μένα όχι, όχι αυτά. Ναι, και ότι εγώ δεν σας συμπαθώ κιόλας.
3: Ναι, ακριβώς. Χαίρομαι, λέει, που είπατε ότι με εκτιμάτε ως καλλιτέχνη. Δεν μπορώ να πω κι εγώ το ίδιο για εσάς, ότι σας εκτιμώ τέλος πάντων. Είπε ότι ήταν για πολύ λίγα μέτρα και ότι έχει πάρα πολλές φορές μιλήσει για την σωστή χρήση του κράνους και το πόσο σημαντικό είναι στην οδήγηση.
1: Αχ, την έχω πει κι εγώ αυτή την ατάκα σε κάποιον, σε πάνελ. Που ήρθε και μου έδωσε το χέρι και με χαίρεσε, μου λέει: Δείτε, καλά, σε εκτιμώ πάρα πολύ. Και του είχα πει: Δεν συμμεριζόμαστε την ίδια συμπάθεια.
0: Ρε, ναι, δεν μοιραζόμαστε. Έβαλε δύο συλλαβές παραπάνω, αλλά μπράβο σου.
3: Του την είπε όμως και αυτό.
0: Να σου πω κάτι: Πάει το συμμερίζομαι. Έχει δίκιο.
3: Ναι, μωρέ.
0: Εσείς τι πιστεύετε, πριν πάμε σε κομμάτι να ξεκουραστική, Έλενα.
3: Θα σου πω. Ήταν ένα.
0: Κάπως νιώθω ότι είχε δίκιο ο Άδωνης.
1: Όχι, με τη... δεν έχει. Θα σου πω.
0: Επειδή είναι ο Άδωνης ή επειδή δεν έχει δίκιο.
1: Όχι, επειδή υπάρχει καλλιτεχνική αδεία, ρε παιδί μου, ότι σε ένα βίντεο κλιπ δείχνουμε μια εικόνα. Δεν βάζουμε παραδείγματος. Με αυτό το σκεπτικό. Με αυτό το σκεπτικό δεν πρέπει να δείχνουμε τους πολέμους στη τηλεόραση, να το πούμε, του κύριου Άδωνη, ή τα ατυχήματα, ή τις ληστείες, ή τις καταστροφές, γιατί όλοι θα τη γράφουμε αυτή τη συνθήκη. Ή θα πάμε πλέον και στην καραμέλα που λέγαμε παλιά, μην παίζει GTA το παιδί. Και θα βγει με το όπλο στον δρόμο και θα σκοτώνει κόσμο.
0: Τι GTA, δεν καταλαβαίνεις ότι η κοπέλα δεν πρέπει να μεταφράζει αυτά που λες.
1: Παιχνίδι ηλεκτρονικό. Μπαμ μπουμ.
0: GTA.
3: Πιου πιου.
1: Σε σκοτώνω.
0: Βασίλη.
3: Δεν είναι ακριβώς το βίντεο κλιπ του κομματιού. Αν ήταν το βίντεο κλιπ του κομματιού, δεν θα το συζητούσαμε καν ή θα συζητούσαμε ότι είναι άκυρη παρέμβαση. Τώρα, επειδή είναι ένα βιντεάκι που φαίνεται να τραβήξανε για να προμοτάρουν το κομμάτι, επίσης δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ρόκος, ότι έγινε απόλυτα ελεγχόμενα. Δηλαδή, τι, είχαν στρώσει κάτω δίχτυα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λέει, εγώ προς αυτή την άποψή μου. Δρόμο, ρε, παιδιά.
0: Κατέρινα, θες να πεις και εσύ.
2: Εγώ θα ήθελα να το σκεφτώ λίγο. Έγινε. Και να δω και τα βίντεο και μετά.
0: Μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό τους μάπες περιμένουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Μπορείτε να μας δείτε και live, όπως σας είπε και η Κατερίνα, και μέσω του site του My Radio 104,6, αλλά και μέσω της υβριδικής. Έχουν ντυθεί, έχουν ετοιμαστεί, έχουν χτενιστεί. Επιστρέφω με πράγματα τα οποία συμβαίνουν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Φυσικά εμείς θα πούμε τα παραπολιτικά, δεν θα πούμε το τι συμβαίνει. Τα κουτσομπολιά θα πούμε.
3: Τα πραγματικά αυτά.
0: Όπως το ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει beef ανάμεσα στη Μελόνι, στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, και στον Ντόναλντ Τραμπ. Και άλλα και άλλα. Βασικά ο Ντόναλντ Τραμπ πάει εκεί λέγοντας ότι εγώ δεν πάω για τον ΝΑΤΟ. Πάω για τον φιλαράκο μου τον Ερντογάν.
1: Καλά, καλά.
0: Γι' αυτό λέει πάω να τον εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι θα το πάμε. Σε αυτούς τους ρυθμούς. Μήπως και χρειαζόταν τελικά, ενδεχομένως. Τώρα θα σας δώσω και Ντανλοπίλο διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα στρώμα. Το στρώμα λέγεται Celeste Plus. Αξίας 1330 ευρώ. Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό το Celeste Plus. Το στρώμα 1330 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο. Ντανλοπίλο. Γιατί? Γιατί η Ντανλοπίλο διαθέτει όχι μόνο την άνεση, έχει διάφορα στρώματα, διάφορα layers, δηλαδή διάφορα επίπεδα στο στρώμα. Από φυσικό λάτεξ, ένα δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα. Προσφέρει φρεσκάδα, άνεση και, το πιο σημαντικό, αντιβακτηριακή προστασία. Γιατί έχει, αποτελείται από το ύφασμα, λέγεται Tencel το ύφασμα, τέλος πάντων, παρέχει και αντιβακτηριακή προστασία. Είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Το χρειάζεσαι και για να αναζωογονηθείς και για να ξεκουραστείς. Ό,τι χρειάζεσαι, ένα στρώμα, ειδικά το στρώμα Ντανλοπίλο. www.danlopilo.gr. Παράλληλα, στα καταστήματα Ντανλοπίλο και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές. Τσεκάρετε το. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω με ποιον αποκαλούνται ο Ρόκος καπετάνιε καπετάνιε. Πείτε μας το όνομα που είπαμε. Στείλτε και το δικό σας όνομα τεπώνυμο στο 698 104 104 και 6 για να μπείτε στο διαγωνισμό Ντανλοπίλο.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Αγανακτισμένο τον άκουσα τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω πώς τον είδατε εσείς.
1: Τα έχει πάρει λίγο στο συγκεκριμένο κομμάτι, τα λέει.
0: Τώρα μπορείτε να βλέπετε τα τραγούδια έτσι ακριβώς όπως γουστάρουμε να κάνουμε ραδιόφωνο εμείς. Στο My Radio 104,6 για όλους. Βλέπω εδώ μερικά μηνύματά σας. Έξαλλη η Νάντια εδώ.
1: Οι φίλοι.
0: Ναι, ας εξοπλίσουν, λέει, τα νοσοκομεία με προσωπικό.
1: Ότι τα έχει κάνει, λέει, όλα καλά ο Άδωνης και σχολιάζει και από πάνω.
2: Καλά, τώρα θα τον υπερασπιστώ. Ο Άδωνης.
0: Αργά. Υπερασπιστώ τον, αλλά αργά.
2: Ναι, ο Άδωνης πληρώνει, ρε παιδί μου, πάρα πολλές συμπεριφορές του. Νομίζω ό,τι και να λέει, θα τον κράζουν.
0: Απόλυτο δίκιο έχεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τις πληρώνει άδικα.
2: Καλά, όχι.
0: Θέλω να πω, έχει
2: πει. Έχει
0: πει χοντράδες. Εγώ τώρα, κοίτα τώρα πώς. Τα αλλάζουμε ο καθένας, αλλά θέλω να είμαστε αντικειμενικοί. Έχει πει χοντράδες και έχει και μία υπεροψία η οποία εκνευρίζει πολύ. Δηλαδή έχει μία αλαζονία.
1: Τα είδαμε.
0: Το ύφος του. Είδατε τι έκανε τώρα. Θα βήχει στον ύπνο του τώρα, θα φθαρνίζεται.
1: Τέτοια ώρα είναι ξύπνιο καημένο.
3: Έχει ξεκινήσει τις γυμναστικές του, πιστεύω.
0: Είδατε τι.
3: Ήθελα να αναφερθώ και στα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία δεν ξέρω αν. Δεν έχω παρακολουθήσει 100% τι έχει γίνει, αλλά στο μυαλό μου το έχω βάλει κάπως ότι έληξε όπως ο μεγάλος περίπατος. Δηλαδή ψηλό φιάσκο.
0: Και εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου. Ωστόσο, εχθές άκουσα κανονικά διαφήμιση.
1: Υπάρχει ένα σποτάκι λοιπόν που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες, αρκετά cringe θα το χαρακτηρίζει κανείς, το οποίο παρουσιάζει ικανοποιημένους ασθενείς, οι οποίοι δηλώνουν πόσο νωρίτερα από αυτό που τους είχαν πει χειρουργήθηκαν, ότι πήγε τέλεια το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα το οποίο αξιοποίησε τόσες χιλιάδες ευρώ από το ΤΑΔΕ Ταμείο, και ότι τι ωραία που τα καταφέραμε.
0: Τι γίνεται, τι ισχύει τελικά.
2: Τι μπορεί να αυτό.
1: Νομίζω περισσότερο προς τη φάση της Κατερίνας είμαι. Σαφώς κάποιοι άνθρωποι εξυπηρετήθηκαν.
0: Θανάση, μισό λεπτό. Γιατί θα τρελαθώ. Άκουσες τι λέγαμε.
2: Ακριβώς όλα.
0: Η απάντηση τίποτα από όλα αυτά.
2: Για τα απογευματινά χειρουργεία.
0: Τι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά.
2: Δεν ισχύει τίποτα καλά με τα απογευματινά χειρουργεία.
0: Δεν συζητάμε αυτό.
2: Αυτό συζητάμε.
0: Όχι. Κοίταζε το κινητό σου.
2: Όχι, ανεβάζα το story για το sign out loud.
1: Yeah.
0: Λέμε αν ισχύουν πια ή όχι. Γιατί υπάρχει spot που λέει ότι ισχύουν.
1: Όχι. Έχει τελειώσει. Το spot προμοτάρει το πόσο καλά πήγε το πρόγραμμα αυτό. Με ικανοποιημένους. Είναι καθαρά ένα κυβερνητικό spot. Aftermath. Τα καταφέραμε.
2: Είδες που ήταν σωστό το σχολείο μου.
3: Έχει ολοκληρωθεί στην ουσία το δωρεάν πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων. Τώρα επιπληρωμή μπορεί κάποιος να προγραμματίσει, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στα δωρεάν. Δηλαδή ήταν σαν το free samples. Μάλιστα. Για να σε πείσω ως πελάτη, να σου δώσω λίγο δωρεάν και μετά να σε κάνω να το πληρώνεις.
0: Και μετά να του πεις και εγώ δεν το παίρνω τσάμπα.
1: Τα δε κείμενα αυτά περίμενα να χειρουργηθώ σε 8 μήνες και τι ωραία που έγινε σε 2. Είναι θέμα υγείας εντωμεταξύ. Δεν είναι περίμενα την παραγγελία και μου ήρθε νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Πάντα αυτό σκεφτόμουν. Συγγνώμη λίγο. Αν είναι ένα σπάσιμο κάτι, άντε πες και να περιμένω ένα κακό δέσει να μου το φτιάξουν 2-3 μήνες. Τώρα αν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να γίνει μια άμεση.
0: Νομίζω όμως τέτοια χειρουργία επέμβαση. Είναι.
2: Τέτοια χειρουργία.
0: Αυτό το σποτ λέει για το ισχύο συγκεκριμένα.
1: Κάτι καταράκτες λέει, καταράκτες, έχει διάφορες κατηγορίες.
0: Τέτοια.
2: Εντάξει, μικροεπεμβάσεις καθημερινές.
0: Κάπως, ναι, πιο δευτερευούσης, δηλαδή, προτεραιότητας.
2: Δηλαδή όχι ότι θα θέλω μια μεταμόσχευση να μου πούνε περίμενε κανένα οχτάμινο.
0: Περιμένεις ούτως ή άλλως.
1: Εκεί είναι ίσως το πιο δύσκολο.
0: Λες δηλαδή να περιμένεις.
2: Πες να είχα το δείγμα.
0: Φανταστικό. Να περιμένεις να έρθει το μόσχευμα και να σου πούνε περίμενε λίγο ακόμη.
1: Πάρ' το αυτό σπίτι σου και θα σε καλέσουμε εμείς.
0: Έλεγα όμως, που όπως τον πολυμελετήσαμε, ότι έγινε την Κυριακή λοιπόν, τον κάλεσαν κάπου, αυτός είχε κανονίσει τένις.
1: Ναι.
0: Και τους είπε, μπορώ να έρθω, αλλά θα έρθω με τα ρούχα του τένις.
1: Είναι το τένις με τον κύριο Κασελάκη.
2: Ναι.
0: Αυτό.
1: Α, μάλιστα.
0: Και πήγε κάπου εκεί με λύσια, βρυλίσια, κάπου εκεί ήτανε. Μπήκε κανονικά στην αίθουσα με το σορτάκι. Ανέβηκε στο πόντιου με το σορτάκι. Τάπε με το σορτάκι του. Έβγαλε και φωτογραφίες. Ωραίος.
1: Και δεν του πάει κιόλας.
0: Και λες, ρε παιδί μου, εμείς, οποιοσδήποτε, με στα μάξι ντύνεται που λέει ο λόγος. Όχι εν κινήσει,
1: λοιπόν,
0: για να μην μας κάνει μετά και τέτοιο παρατήρηση. Αυτό ήταν τελείως, ρε παιδί μου, φλεξάρισμα, ας πούμε.
2: Όχι, μια δυναμική σου δείχνει αυτό. Σου λέει, να.
0: Μπορώ.
2: Ποιος έχει εξουσία, να ποιος σας γράφει.
1: Να μου.
2: Να πλησιάζουν τους κανόνες από την αρχή.
0: Πιο αργά.
1: Δεν είναι πάντως το ίδιο ρούχο. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια μέρα, αλλά δεν είναι το ίδιο ρούχο. Άλλο φοράει στο τένις με τον κύριο Κασελάκη, άλλο εκεί.
0: Μήπως είναι άλλο.
1: Οπότε. Ή άλλαξε, αλλά έβαλε πάλι αθλητικά.
0: Μάλιστα.
1: Κολανάκι ούλτρα στενό, με σορτσάκι από πάνω και κόκκινο έτσι τη φωτιά μπλουζάκι, θα πω, με διάφορες αποχρώσεις μέσα. Πέροχος. Πολύ ωραίος.
2: Πάει και παίζει τένις καθημερινά, μου λένε.
1: Στη συγκέντρωση κατοίκων των Μελισσίων βρέθηκε.
2: Εντάξει, παιδιά, συγκεντρώση κατοίκων ήταν. Μια χαρά έπαιγαν.
1: Μα η κυρία είναι με πουκάμισα, ρε.
0: Παναγιώτη, δεν διαβάζουν τα χείλη, αγόρι μου. Τι είναι η CIA. Γι' αυτό υπάρχει η ελληνική νοηματική γλώσσα. Για να αποδίδονται αυτά που λέμε. Διαβάζω τα χείλια. Αυτούς θα τους πάρουμε και στον άλλο σταθμό.
1: Θα δούμε τώρα, δεν είναι για όλους.
0: Λοιπόν, καλημέρα μάπες, λέει ο Λεωνίδας. Εμένα η γυναίκα μου που χρειάστηκε επέμβαση ρουτίνας το έκανε σε 3 μέρες μέσα και στις 9 το βράδυ, γιατί είχε και πιο επίγον νωρίτερα. Χωρίς πληρωμή, χωρίς τίποτα, στο Σισμανόγλιο. Και γενικά, όποτε έχουμε χρειαστεί το δημόσιο νοσοκομείο πλέον, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και από χρόνους και από συνθήκες. Ορίστε.
1: Κράτα μου αυτό το Viber, γιατί μου μυρίζει υπουργός από πίσω.
0: Όχι, ρε, εσύ, αφού είπα πιο πάνω λέει για σεξ.
1: Ο Άδωνης είναι.
0: Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Sign out loud σήμερα με την φίλη μας και συνεργάτηδά μας την Έλενα να αποδίδει ό,τι λέμε στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Να σας πω ότι η Vodafone είναι κοντά σου για τη δουλειά σου, για να μπορέσεις να την προστατεύσεις από οποιονδήποτε επιτίδιο. Πού το να το βρω, να το. Όχι, να. Πόσα έχει, ρε.
1: Πώς είναι επιτίδιο.
0: Πού είναι, πού τους άλλαξε.
1: Α, γιατί τώρα.
0: Ρε Στέλλα, ρε Στέλλα. Εμένα βρήκες.
3: Σου έβαλε τις νέες.
0: Τις νέες μου, αλλά ναι. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρεις, το πάμε αυτό. Yeah. Λοιπόν, πάμε. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Αμλάουτ, αυτό Έλληνα μην το μεταφράσεις, το αρμόδιο φορέα τέλος πάντων. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Έλεγα λοιπόν ότι είναι σήμερα η 7 Ιουλίου η σύνοδος, η διήμερη σύνοδος του ΟΗΕ στην Άγκυρα. Περιμένει πώς και πώς ο Ερντογάν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εγώ πάω για τον Ερντογάν, δεν πάω για το ΝΑΤΟ. Γιατί, λέει ο Ερντογάν, με στήριξε στον πόλεμο κατά του Ιράν. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Να σας θυμίσω ότι ο Ερντογάν δεν ύψωσε την αντιαεροπορική άμυνα για να μπορούν να περνούν κανονικά τα ιρανικά στρατεύματα και να επιτίθενται. Τα ιδανικά στρατεύματα, οι εναέριες δυνάμεις, και να επιτίθενται στους Αμερικανούς, τις βάσεις ή στους συμμάχους τους, του αντίον δηλαδή. Επίσης να θυμίσω ότι οι Τούρκοι είναι απέναντι στους Ισραηλινούς.
1: Υπήρξε νομίζω.
0: Που είναι σύμμαχοι των Αμερικανών,
1: ναι,
0: στον πόλεμο κατά του Ιράν.
1: Υπήρξε και ένα περιστατικό που το θάψανε με μια κατάρριψη αεροσκάφους.
0: Πώς είναι φίλοι αυτοί, δεν καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, έχει πολλά συμφέροντα η Αμερική πίσω από την Τουρκία.
0: Όπως το λες.
2: Είναι οι σχέσεις που έχουν χτίσει τόσα πολλά.
0: Σου λέει και ο Τραμπ ο ίδιος έχει σοβαρές οικονομικές απολαβές από τουρκικά συμφέροντα.
2: Είναι πολύ μεγάλο το τουρκικό λόμπι επίσης,
0: ναι,
2: στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Και είναι και πλούσιο το λόμπι αυτό. Οπότε είναι χωμένοι σε πάρα πολλές υποθέσεις, ειδικά δημοσίου χρήματος. Μην ξεχνάς ότι ο πρέσβης που έχει πάει από την πλευρά της Αμερικής στην Τουρκία είναι χρόνια, νομίζω, real estate στο Λος Άντζελες, προσωπικός φίλος του Τραμπ. Πολλά,
1: και η δικιά μα έτσι μοιάζει.
0: Ναι, ναι. Καλώ τον Αντώνη! Αντώνη, τι μαλάκι είναι αυτό, αγοράκι μου. Φτού, φτού, φτού. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, όχι, σε βλέπω στον Ευαγγελάτο. Σε βλέπω. Αλλά είναι, σου πάει πολύ, ρε φίλε. Πολύ ωραίο, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα για τη Μελόνι, η οποία, παιδιά, τώρα αρχίζουν τα κουτσομπολιά. Ανέβασε ο Τραμπ πριν πάει ότι πάλι φωτογραφία με τη Μελώνη και λέει ασφαλιστικά, περιοριστικά μέτρα. Ξέρετε ότι έχει γίνει μία. Έχει ξεκινήσει αυτό σε ένα πολύ άκομψο αστείο ότι τον κυνηγάει να βγάλουν φωτογραφία.
2: Τοξικό ζευγάρι πλέον αυτή.
0: Περίμενε, αυτό τη βρει. Δηλαδή, κατάλαβε, είναι σαν να λέω, όχ, θα πάω να βρω πάλι το στόκερ τώρα εκεί.
3: Μόνος
0: που
3: του...
0: με κυνηγάει να βγάλουμε φωτογραφία.
3: Μόνο του. Καλά, έχει ξεκινήσει και ανεβάζει στο X. Όχι στο X, στο.
0: Το Truth Social.
3: Στο, στο Truth Social. Και απάντησε και αυτή και άνοιξε έτσι ένα μικρό beef.
2: Παιδιά.
3: Γιατί όχι, σου λέει ότι ήθελε να τον χρησιμοποιήσει για τη δημοτικότητά της και τον κυνηγούσε για να βγάλουν φωτογραφίες.
2: Κοίτα, εννοείται ότι εδώ είμαι με τον Τραμπ. Φυσικά έτσι συνέβαινε. Η Μελώνη είναι και αυτή μια ακραία πολιτικός, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε αυτές τις θέσεις του.
0: Τώρα.
2: Εκμεταλλεύτηκε τις θέσεις του Τραμπ και τα λεγόμενά του και την τάχα φιλία που είχαν. Το διαφήμισε ότι η Ιταλία είναι δίπλα, ότι είμαστε πάντα κλασική δύναμη της Αμερικής. Φυλάει και αγκαλίτης. Κάπου στράβωσε τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί.
0: Θα σου πω πού, γιατί είναι, το περιστατικό έγινε.
2: Και βρίζονται από τότε.
0: Όχι, δεν έγινε τίποτα. Αυτός θεωρεί ότι αυτή προσπαθούσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του. Μπορεί να περίμενε να τον χαιρετήσει, αλλά αυτός και καλά αυτό το περιστατικό έχει πάρει από την τελευταία τους συνάντηση και το έχει κάνει σκηνή κορδόν.
2: Ναι ρε παιδί μου, αυτό είναι μια, εγώ πιστεύω είναι μια γελία αφορμή. Νομίζω κάπου αλλού, κάπου δεν είναι, τον υποστήριξε σαν
0: ναι,
2: Ιταλία.
0: Όχι, αυτός έκανε αυτή τη συμμαχία για την ειρήνη.
2: Μπράβο.
0: Και αυτή είπε όπως και εμείς ότι θα συμμετέχουμε ως παρατηρητές. Και σπάστηκε.
2: Σπάστηκε
0: όμως με εμάς. Σπάστηκε με αυτήν.
1: Ναι, γιατί εμείς δεν πάμε να φωτογραφηθούμε. Αυτή τον κυνηγάει.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά, γιατί σου λέει η Ελλάδα τώρα τι να με υποστηρίξει. Με υποστηρίζει όσο μπορεί. Ενώ η Ιταλία που είναι μια ισχυρή δύναμη την ήθελα δίπλα μου.
0: Λοιπόν, τώρα που έρχεται η νέα αυτή χρονιά, η χρονιά που μπορείτε και πρέπει να δείτε τον εαυτό σας να εκπληρώνει τα όνειρά του, εσείς που είστε, σας αγαπάμε λίγο περισσότερο γιατί έχετε αυτή την κλίση προς την τέχνη και η τέχνη είναι η σωτηρία μας στα πάντα, για εσάς λοιπόν θα πω τα εξής. Acto Art and Design Show στην Κυψέλη 9 Ιουλίου μεθαύριο, δημιουργία, μουσική, κόσμος, Acto. Ακριβώς λοιπόν, Acto Art and Design Show, δεν είναι άλλη μια έκθεση, είναι μια γιορτή, βλέπεις πραγματικά τι δημιουργείται μέσα από αυτή την, την πώς να το πω τώρα, τη μήτρα την, της τέχνης που έχει να κάνει, που έχει το όνομα Acto. Είχα πάει πέρσι, έπαθα πλάκα, έργα παντού, installations, μουσική, κόσμος, καθηγητές, φοιτητές, απόφοιτοι, η δημιουργία σε όλο το κτίριο και φέτος ακόμη περισσότερα. Projects από όλα τα έτη και όλες τις ειδικότητες, graphic design, interior architecture, γραφικά, αρχιτεκτονική, σχέδιο μόδας, πώς λέγεται, κινούμενα σχέδια, φωτογραφία, τα μεταφράζω τώρα στα ελληνικά, βίντεο, fine art, τέχνες.
1: Ναι, καλές τέχνες.
0: Καλές τέχνες και media και, και μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταπτυχιακά. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι δεν ακούς απλώς για τις σπουδές, τις βλέπεις μπροστά σου. Παίρνεις portfolio, πραγματικά projects που έχουν γίνει, τα βλέπεις μπροστά σου, συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες και καταλαβαίνεις πώς μοιάζει πραγματικά η δημιουργική εκπαίδευση. Επίσης, βλέπεις και το campus, βλέπεις όλες τις εγκαταστάσεις του Acto, μέσα στην Κυψέλη, δίπλα στο πεδίο του Άρεως, τελειώνεις την έκθεση και καφές, βόλτα, ψώνια. Όλα εκεί και μιλάμε για τον Acto. Με 55 χρόνια παρακαλώ δημιουργικής εκπαίδευσης και περισσότερους από 50.000 αποφύτους που σήμερα κάνουν τη διαφορά στην αγορά. Άρα, 5η, 9 Ιουλίου, 6 ώρα το απόγευμα. Ας ξεκουράσουμε την Έλενα και επιστρέφουμε. Έχουμε και συνεργάτες, έχουμε και το σαν σήμερα. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς,
1: Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Παράζει, δεν μπορεί αυτό το ρυθμό.
2: Είναι πολύ περίεργο να μιλάς έτσι εσύ κιόλα. Δεν μπορώ.
0: Και Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Sign out loud από το My Radio 104,6. Το τελευταίο και το καλύτερό μας.
4: Ναι. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Throwback επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1000-365.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, με τον Αντώνη μας. Τελικά είδες, λέγαμε, μου λέει πριν η Έλενα, αλλά θα έρθει και ο Αντώνης για τη σκάτζα, αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να σου το πω. Και εγώ τώρα, καταλάβατε, πάθαμε ένα μικρό inception. Δηλαδή μιλούσαμε, επικοινωνούσαμε μέσα στην επικοινωνία, χωρίς να επικοινωνούμε.
1: Δεν στέλνατε ένα μήνυμα.
0: Σωστό. Sign out loud, καλημέρα σας λοιπόν. Είμαστε εδώ στη γιορτή, τη ραδιοφωνική γιορτή, ραδιόφωνο για όλους, με τη στήριξη της ΔΕΗ από το My Radio 104,6, χωρίς τους συνεργάτες μας που αποδίδουν ό,τι λέμε μαζί και τα τραγούδια στην ελληνική νοηματική γλώσσα, δεν θα γινόταν τίποτα. Η Έλενα και ο Αντώνης είναι οι ήρωες, γιατί όπως καταλαβαίνετε το πρωινό είμαστε πολλοί. Μιλάει ο ένας ακόμη και πάνω στον άλλον να μην μιλάει, μιλάει μετά τον άλλον. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό για τα παιδιά που μεταφράζουν είναι μια διαρκής ροή. Δεν υπάρχουν παύσεις. Αυτό λοιπόν προσπαθούν οι μάπες να κάνουν σήμερα, να κάνουν για να γίνουμε όλοι μια ομάδα για το καλό όλων των ακροατών. Και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Έχουμε ακόμη βέβαια δύο ρίτσες. Για να δούμε που θα πάει
1: να
0: αυτό.
1: Να αποτύχουμε.
0: Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην... καταρχάς, έχει πολύ ενδιαφέροντα...

0: σαν σήμερα, γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, θα τα πω και μετά θα δώσω το λόγο στην Κατερίνα, γιατί έχει βρει μια πάρα πολύ ωραία έρευνα. Καταρχάς, σήμερα, όπως είπαμε, γιορτάζει η Κυριακή. Είναι της Αγίας Κυριακής. Γιορτάζει και ο Κυριάκος εντωμεταξύ. Γιορτάζει ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλλον.
2: Χρόνια τους πολλά. Θέλω να πω χρόνια πολλά και στη φίλη μου την Τασίτσα, που τη λένε Τασίτσα Κυριακή. Αναστασία Κυριακή. Χρόνια πολλά. Έλα, είναι αυτή που είναι που πήγα στην Κοπενχάγη. Δεν τη αξίζει.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Η Αγγελικούλα, η Τασίτσα, αυτά τα ονόματα βγήκαν αφού τις γνώρισες ή υπήρχαν και μαζεύεις τέτοιους τύπους γύρω σου?
2: Όχι, ρε παιδί μου, είναι εν καιρό περιθωριακούς φασαίους. Είναι η Αγγελικούλα περιθωριακιά φασαία. Με τον καιρό κάπως μεταξύ μας τα βγάζουμε.
0: Α.
2: Ναι, τα υποκοριστικά.
0: Γιατί
2: είναι λόγω αγάπης.
0: Γιατί νιώθω ότι έρχεται μια αλκμίνη, ας πούμε, και λες όχι, δεν σε θέλω εσένα.
2: Δεν θα την ήθελα, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, θα τη λέγανε Ρούλα. Ωστόσο, η Τασίτσα εκεί στο εξωτερικό δεν το έχει κάνει τουλάχιστον Σίτσα.
2: Τάς.
3: Τάς.
0: Τάς. Κάτι ο Αντώνης το κάνει με τα χείλη του. Τάς.
2: Εσύ τι το έχεις βγάλει το τάς? Το έχεις πει εσύ μια φορά στην εκπομπή που μας άκουγε και τώρα έχει ξεκινήσει και λέει. Είμαι τάς.
3: Κοίταξε, κολλάει πάρα πολύ στη γλώσσα, στα δανέζικα το τάς. Θα τους είναι πολύ εύκολο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
3: Πάντως δεν είπατε χρόνια πολλά στην κοπέλα μου.
2: Γιατί?
3: Κυριακή.
0: Α, δεν το ξέραμε, φίλε, και εκεί την ξέρουμε εμείς.
3: Sorry, από πού βγαίνει το κύριο?
0: Εδώ δεν είπες εσύ χρόνια πολλά.
3: Εγώ δεν περίμενα να μου πείτε εσείς όταν είπες για την εκκλησία.
1: Χρόνια πολλά στην Κική μας. Χρόνια πολλά στην Κική, αγαπημένη.
0: Από εμάς. Ο Θανάσης θα σου τα πει μάλλον ξεχωριστά. Έτσι, λοιπόν.
1: Δεν μπορώ όμως.
0: Να πούμε ότι. Ναι, μα το μισή ώρα. Σήμερα είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη.
3: Για πες μας μια λέξη.
0: Έλα, σταμάτα. Αντώνη, χρησιμοποιείς πολύ τα χείλη σου στη μετάφραση. Κάνει διαφορά με τα χειλάκια του. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε, κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σαν σήμερα, 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες, Ισπανοί, ας το αφήσουμε έτσι, φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη. Καλή Ισπανή τώρα.
3: Το κακάο.
1: Θα τους ευγνωμονούμε για μια ζωή. Ωστόσο, τι γίνεται με τις τιμές και με το παγωτάκι που πήγα να πάρω χθες 2 μπαλίτσες 6.30.
0: Τις 2 μπαλίτσες.
3: Καλά είσαι.
0: 2 μπαλίτσες του σου έδωσε. Ναι.
3: Τις μπαλίτσες σίγουρα.
0: Τις μπαλίτσες του σου έδωσε.
3: Ήταν ωραία γεύση.
0: Έχει ανέβει το παγωτό.
1: Μία μπουένο και μία τέτοιο σοκολάτα πήρα.
0: Λοιπόν, από τότε λοιπόν η σοκολάτα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Έβλεπα δε ένα ντοκιμαντέρ για την Βασίλισσα Ελισάβετ την Πρώτη, η οποία επίσης μόλις έμαθε την ζάχαρη, έτρωγε σου λέει ζάχαρη όλη μέρα. Με αποτέλεσμα τα δόντια της να σαπίσουν. Είχε και τα μαλλιά της αυτήνης που πέφτανε και φόραγε περούκες. Γενικά
1: έγινε σαν τον Γκόλουμ.
0: Δεν έφυγε σε καλή κατάσταση.
2: Αφού είναι θυστική η ζάχαρη. Αλλά και οι Ισπανοί, καλοί οι Ισπανοί, γιατί πήγαν σε αυτούς την Σίφυλη και έφεραν εδώ τη σοκολάτα. Ήταν μια τέτοια ανταλλαγή, οι κονκισταδόρες.
0: Α, οι Ισπανοί τους πήγανε τη Σίφυλη.
2: Ναι, τι τους πήγανε, πώς
0: έγινε η ανταλλαγή, πύργος Άιφελ, άγαλμα της ελευθερίας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι αυτοί έδωσαν Σίφυλη.
2: Πήρα σοκολάτα.
0: Ωραίο.
3: Εντάξει, τι να κάνουν, παιδιά. Τώρα πολλοί μήνες πάνω στο πλοίο γεμίζανε ασθένειες. Δεν το περιμένανε κι αυτοί.
2: Ναι.
0: Γιατί τις μετέδωσαν το πρόβλημα. Τάχανε.
1: Δεν το περιμένανε.
3: Πήγανε και εκεί. Εντάξει, μια χαιρετούρα.
1: Ποιος το υπολόγιζε?
3: Μια χαιρετούρα, μια αγκαλιά, λίγο παραπάνω. Πάει. Κόλλησε.
0: Δεν κολλάει Σίφυλη με χαιρετούρα και αγκαλιά. Δηλαδή δεν με αφήνεις να γιάσω.
3: Γιατί?
0: Δεν με αφήνεις να γιάσω.
3: Πες ναι. Πώς κολλάει.
0: Ναι, θες να σου δείξω. 1928. Το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι.
1: Πολύ σημαντικό, αλλά θα συνεχίσω να έχω την απορία αυτή όσο μεγαλώνω ακόμη πιο έντονα. Γιατί ένα ψημένο ψωμί το ξαναψήνουμε?
0: Σωστό.
3: Σωστό.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
3: Το
0: ξέρω ψήνουμε εμείς.
3: Το ξέρω ψήνουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλή ερώτηση. Νίκος Ξυλούρης. Βαθύ το Muppet Show σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης. Ωραία. Το 1936. Και το 1940 ο Ρίγκο Σταρ. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι. Άκου Στάρκι τον λέγανε αυτό να είναι. Λοιπόν, αυτά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
1: Ναι.
0: Τα μηνύματά σας στο Viber. Ναι, ναι. Πάμε λίγο στους μάπες, ναι.
1: Πάμε να πούμε καλημέρα στους μάπες. Πώς τα έχετε περάσει, τι έχετε κάνει έτσι αυτές τις μέρες. Εγώ χθες κρατήθηκα με το ζόρι να μην δω το καινούργιο επεισόδιο House of the Dragon, γιατί αργά το θυμήθηκα τέλος πάντων. Και λέω, άστο τώρα, όχι γιατί δεν με παίρνει ώρα, γιατί δεν με έπαιρνε μετά η ψυχική οδύνη που μπορεί να βίωνα.
3: Θα σου προτείνω κάτι. Δες τον την άλλη Δευτέρα μαζί με το καινούργιο.
1: Α, δεν μπορώ να κάνω τέτοια εγώ. Γιατί όλη την εβδομάδα θα βλέπω στα social, θα μου πετάει πραγματάκια και θα σποϊλαριστώ.
3: Δεν νομίζω να φας κανένα σημαντικό σπόιλ, δεν έγινε κάτι.
0: Μας έχεις φοβήσει, ρε παιδάκι μου, αυτό. Δηλαδή δεν ήταν έτσι ο δεύτερος κύκλος, τώρα ο τρίτος έγινε έτσι ξαφνικά.
1: Δεν ήταν έτσι. Γενικά από τον κόσμο του Game of Thrones δεν έχουμε μάθει αυτό το σοκ σε άνοιγμα κύκλου.
0: Τόσο σοκ.
1: Ναι, ναι, τόσο σοκ.
0: Σακ. Μάλιστα. Σοκ, με βάση τα αποτελέσματα μετρήσεων ποιότητας της Umlaut, το δίκτυο κινητής, το αρμόδιο φορέα τέλος πάντων, το δίκτυο κινητής Vodafone παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα την τελευταία τριετία σε υπηρεσίες φωνής, δεδομένων, καθώς και στη συνολική εμπειρία που προσφέρει. Επίσης, είχε την καλύτερη επίδοση σε τρεις από τις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της χώρας: Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο. Ο φορέας λοιπόν, η Umlaut, είναι ένας από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης δικτύων διεθνώς, οι μετρήσεις της οποίας αποτελούν σημείο αναφοράς. Βασίζονται σε εκτεταμένες μετρήσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας, μεγάλες και μικρές πόλεις, αυτοκινητοδρόμους και δημοφιλή σημεία με σκοπό την καταγραφή της πραγματικής εμπειρίας των πελατών σε πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή της Vodafone να επενδύει συστηματικά σε δίκτυα νέας γενιάς και να βελτιώνει διαρκώς την εμπειρία των συνδρομητών της. Κατερίνα Μπούκα. Έχουμε... Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Σαβιλό.
0: Έπεσε το σήμα σου, μόλις ακούστηκε, οπότε τώρα ναι. Ήρθε η ώρα για την έρευνά σου.
2: Δεν αντέχω με τις καλοκαιρινές μου αλλεργίες, θα πω πρώτα ένα συχτήρι. Δεν αντέχω.
0: Θες να βάλουμε άλλο σήμα τώρα του συχτηριού και... για την άλλη ενότητα.
2: Όχι,
0: αυτή.
2: Τι άλλο να πω, δεν αντέχω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Άλλη και έχουμε και κάμερα. Ναι, και έχουμε και κάμερα σήμερα.
1: Σκατζάρετε λίγο την κοπέλα να φυσήξει τη μύτη με το σέπτουμ. Πείτε τώρα, κάτι, αλήθεια. Δείξτε αλλού να κάνει τη δουλίτσα της.
0: Πώς μπορείς να φυσήξεις τη μύτη σου με το σέπτουμ? Σέπτουμ είναι αυτό το σκουλαρίκι στη μύτη.
2: Ναι.
0: Ναι. Πώς τη φυσάς?
2: Τη φυσάς κανονικά.
0: Ωραία. Για ποιο λόγο, να σε ρωτήσω εγώ, βάζετε σκουλαρίκια εκεί που είναι λειτουργικές περιοχές του σώματος?
2: Δεν...
0: Γλώσσα, ουρανίσκος, θυλές, μύτη.
2: Η θυλή πόσο λειτουργική είναι?
0: Εγώ θέλω να έρθω σε επαφή με το στόμα μου στη θηλή.
2: Έλα.
0: Κάποιου ανθρώπου. Γιατί πρέπει να φάω στο στόμα μέταλλο?
3: Σιγά το... μόνο και εσύ.
0: Ρωτώ.
3: Είναι ωραία στη θηλή.
2: Θα σου αρέσει, ρε, είναι σεξι.
0: Παιδιά,
2: φαίνεται και μέσα από τις μπλούζες.
0: Έχει τύχει, έχει τύχει, μου έχει τύχει. Δεν θέλω να ρουφάω μέταλλα. Θέλω να ρουφάω θηλές.
2: Η γνωστή χέρια.
0: Αντώνη, γνώμη. Παιδιά, περνάνε δύσκολα εδώ οι άνθρωποι.
1: Συζητήστε το.
3: Μετέφρασε ότι παλιά είχα στις θηλές μου. Παλιά είχα, αλλά τις...
0: Ναι, ρε, Αντώνη.
3: Παλιά μου. Μετά μολύνθηκε.
0: Λοιπόν, ελάτε. Τι? Α, μιλά σοβαρά.
3: Ναι, και στο... Ορίστε. Και στο χέρι είχα. Ναι, αλλά φταίω εγώ.
0: Μισό λεπτό. Άρα είναι και επικίνδυνο.
3: Εντάξει, έφταιξα εγώ. Πήγα. Τότε ήμουν πιο πιτσίρικας.
0: Πιο αργά.
3: Ναι, είχαμε βγάλει τις μπλούζες.
0: Όχι πιο σιγά. Πιο αργά.
3: Ωραία, είχαμε βγάλει τις μπλούζες για να παίξουμε.
0: Πιο αργά.
3: Τώρα με νευριάζει. Πόσο πιο αργά.
0: Sorry, όχι σιγά. Αργά.
3: Τέλος πάντων.
0: Ρεσιάκου. Αργά είναι αυτό που κάνω τώρα. Σιγά είναι αυτό.
3: Ωραία. Παλιά είχαμε πάει να παίξουμε 10x11 στα 22 μου.
0: 10x11 τι είναι?
3: Πιο μεγάλο από 5x5, κανονικό γήπεδο.
0: Ωραία.
3: Και επειδή φοράγαμε όλοι εμφανίσεις και δεν ξεχωρίζαμε, λέμε να βγάλουμε τις μπλούζες. Και βγάλαμε η μισή τις μπλούζες. Εγώ είχα τότε piercing. Σε ένα τάκλιν μάλλον πήρα λασπουριά, δεν το είχα καταλάβει. Και μετά από 2 μέρες Είχε...
0: Πήρες λασπουριά στις θηλές.
3: Στις θηλές και μολύνθηκα. Τι έβγαλα. Μόλις
0: να ένα περιεχόμενο ραδιοφωνικό που δεν θα ακουστεί ποτέ στον κόσμο.
3: Μόλις το έμαθε και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Δεν το ξέρανε.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Ορίστε.
2: Μοιάζατε με τις εμφανίσεις και είπατε καθίστε να το κάνουμε χωρίς μπλούζα
3: η
2: για μισή, να ξεχωρίζουμε ένα.
3: Έτσι κάνεις πάντα.
2: Η μισή ομάδα ήταν χωρίς μπλούζες.
3: Όχι ρε, δύο ομάδες που παίζουν,
2: ναι.
3: Η μία ομάδα βγάζει τις μπλούζες για να βλέπεις πού να δώσεις την πάσα.
2: Okay.
0: Στο γυμνό.
3: Ναι, οι γυμνοί με τους ντυμένους. Είναι κλασική αλλαγή στα σπόρα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να προσέχετε πάρα πολύ το piercing στο συγκεκριμένο σημείο. 9 στους 10 γνωστούς μου πέρασαν κάποιο θεματάκι και αγόρια και κορίτσια, ακόμη και με τα καλοκαιρινά μπάνια. Δεν είναι σημείο, ας πούμε, που ήθιστε να υπάρχει τρύπημα. Δεν είναι σαν τα αυτιά που είναι ψιλονεκρή περιοχή. Οπότε θέλει την προσοχή του, γιατί ακόμη και μετά από χρόνια μπορεί να σου κάνει θεματάκι.
0: Instagram έχεις από τις φίλες σου που το έχουν αυτό?
1: Έχω.
0: Ωραία.
2: Αφού εσύ δεν θες να ρουφάς
3: μέταλλα. Ναι, δεν κατάλαβα τώρα.
2: Φάσκεις και αντιφάσκεις.
3: Θες να ρουφήξεις ξαφνικά.

0: το έχω πει τώρα τελευταία ότι είσαι πιο ωραία από ποτέ.
1: Ναι.
0: Να τα λέτε αυτά στους ανθρώπους.
1: Να τα λέτε και ας μην ισχύουν. Ένα καλό λόγο να τον έχετε για τον σύντροφο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά να έχετε ένα καλό λόγο. Να έχουμε. Βάζω και τον εαυτό μου.
2: Εντάξει, αυτά είναι τα λευκά ψέματα που λέμε, τα white lies.
0: Γιατί να είναι ψέματα, ρε παιδί μου.
2: Γιατί σε κάποια πράγματα τα λέμε απλά για να ανεβάσουμε το ηθικό του ανθρώπου μου.
0: Πιο αργά, αλλά το θέμα είναι το εξής. Μπορείς να μην λες ψέματα. Μπορείς να λες κάτι που ισχύει. Μπορεί να μην υπερθεματίζεις δηλαδή αυτό που λες και εσύ το προφανές. Να μην δηλαδή δίνει σημασία στο προφανές, αλλά να βρίσκεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Βασίλης να μην σ' αρέσει. Αλλά να σ' αρέσουν τα μαλλιά του. Πες ωραία μαλλιά.
2: Μερικές φορές πρέπει να τονίζεις το ηθικό του συντρόφου σου και να λες και πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα πιστεύεις, αλλά να τα πιστεύει αυτός.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα των συγκεκριμένων περιπτώσεων είναι το πώς διαχειρίζονται οι γονείς τα μικρά παιδιά.
2: Μπράβο.
1: Μία-δύο θα το κάνουν με τον υγιή τρόπο που περιέγραψε ο Δημήτρης. 3, 4, 5, ναι, είσαι τέλειος. Και πάμε παρακάτω τώρα, γιατί δεν γίνεται κι άλλο.
2: Ναι, δηλαδή είσαι ένα 60 και σε λέει η μάνα σου, πεύκο μου.
0: Ναι.
1: Πάρτο και φύγε.
2: Ναι. Πάρτο.
0: 6, 9, 8, 100. Πώς ρίχνετε όλες μου τις συζητήσεις στα βράχια, είναι φοβερό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έβλεπα, ας πούμε, την Σταυρούλα, τη Θεοχάρη, που είναι TikToker, πώς τη λες, influencer, τι.
3: TikTok.
0: Ναι, είναι και φίλη μου και ανέβασε χθες ένα βίντεο που η κοπέλα, δεν ξέρω αν έχει σχέση και γιατί είχε σπάσει και το πόδι της, πήρε κάποια κιλά. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι με αυτά τα σχόλια διαρκώς, ότι πώς έγινες έτσι και πώς είσαι έτσι και πώς πάχινες έτσι, χώρια οι χαρακτηρισμοί, που έχω ζήσει και μικρή, γιατί μικρή ήμουνα, λέει, και έχω πάθει και ατυχήματα λόγω των παραπανήσεων κιλών που είχα. Τώρα, λέει, ξαναβιώνω αυτές τις καταστάσεις και σου λέει, γιατί, ρε παιδί μου, τι χρωστάς να μην πεις μια κακή κουβέντα, όχι να πεις μια καλή.
2: Να πω κάτι στη Σταυρούλα και σε όλα τα παιδιά που ενοχλούνται από αυτά τα σχόλια και γενικά κατά καιρούς ανθρώπους που δαιμονοποιούν τα social και λένε οι τοξικοί μας βρίζουν, θα πάω σε μηνύσεις. Μη σας απασχολεί τόσο πολύ, γιατί όσο το δημοσιεύεται αυτό το πρόβλημα, τόσο πιο πολύ ικανοποίηση στον εγωισμό του άρρωστου ανθρώπου δίνεται και συνεχίζει αυτή την κατάσταση. Και εμένα, ειδικά από τη στιγμή που βγαίνω και κάνω γκάλωπ, άμα σου δείξω πόσα μηνύματα έχω την ημέρα, πάνω από 50% μηνύματα, ειδικά με τα αθλητικά, ευχές να περνάω τέλεια. Δεν όμως, παιδιά, ασχολούμαι. Ίσα-ίσα με τα περισσότερα γελάω. Εμένα μου αρέσουν οι εφάνταστοι τρόποι και συνδυασμοί βρυσιών. Είναι εξαιρετικό. Είναι ένα
0: εντάξει, τώρα αυτό. Δεν είναι.
3: Η δημιουργικότητα.
0: Εδώ δεν είναι δημιουργικά τώρα. Δεν δημιουργικό να είναι στον άλλον να πούμε.
3: Ναι, και μωρέ, δεν ξέρω.
0: Παιδιά, κατά εύχομαι αρρώστιες και θανάτους.
2: Μου εύχονται από το πρωί ως το βράδυ.
3: Ναι,
2: δεν ξέρω
3: κατά πόσο είναι εφικτό, ωστόσο να μην σε επηρεάζει ποτέ αυτό.
2: Παιδιά,
3: ακόμα και πολύ δουλεμένος να είσαι. Δηλαδή θες να πεις Αϊσιχτήρ κάποια στιγμή.
2: Παιδιά, είναι προφίλ user 645 ή μπαίνεις μετά στα προφίλ αν είναι ονομαστικά και τα προφίλ τους είναι μια μιζέρια, δηλαδή τους λυπάσαι τους ανθρώπους που σε βρίζουν.
0: Εντάξει, αυτή είναι η δική σου προσέγγιση.
2: Απλά το λέω, γιατί καλό θα ήταν να έρθουν στη δικιά μου πλευρά οι περισσότεροι άνθρωποι και να μην επηρεάζονται τόσο πολύ.
0: Ναι. Ωστόσο, νομίζω ότι η Σταυρούλα και η κάθε Σταυρούλα δεν αναφέρεται στον άνθρωπο, αναφέρεται στο σχόλιο και σου λέει αυτό, ότι τι χρώσταγες τώρα να κάτσεις να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει για να βρεις τέτοια προσβολή να μου πεις. Αυτό δηλαδή δεν το λέει γιατί Γιάννη, γιατί αυτή η πρακτική συνεχίζεται, αυτό λέει. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
2: Γιατί αυτή είναι, πιστεύω, η παιδεία μας. Και εγώ που είμαι συνέχεια στον δρόμο, γίνονται πάρα πολλά τέτοια σκηνικά καθημερινά. Ναι. Και θα πω κάτι, το απαραδεχτώ, και κάτι το οποίο μου συνέβη προχθές και ένιωσα πολύ αδύναμος. Λοιπόν, όσοι ξέρουν, στο Φάληρο, στα πρατήρια, στα McDonald's,
0: στην Αχιλλέως.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει εκεί ένα φανάρι που κάνεις που πας αριστερά για να στρίψεις
0: στα νεκροταφεία.
2: Μπράβο, να ανέβεις στα νεκροταφεία και κάνεις δεξιά για να πας στην παραλιακή. Λοιπόν, εγώ καθόμουν δεξιά γιατί ήθελα να πάω στην παραλιακή. Καθόταν μπροστά μια γυναίκα η οποία είχε κάτι λάθος, ήθελα να πάει αριστερά. Okay. Τις έκανα, παιδί μου, και εμένα δεν μου άρεσε να κορνάρω, αλλά τις κόρναρα λίγο ευγενικά φάση, πήγαινε λίγο πιο αριστερά και να φύγουμε η δεξιά. Πανακαυλήθηκε λίγο η γυναίκα, πήγε πιο μπροστά, ήταν μπροστά τρεις μηχανίες. Οι ηλικίες των μηχανόβιων ήταν 37-57 και γιατί το τονίζω αυτό, ήταν άντρες, είναι σημαντικό αυτό που θα πω τώρα. έκανε αριστερά, τους τρίμωξε και τους έλεγε πηγαίνετε λίγο πιο μπροστά, να βγω και εγώ πιο μπροστά.
0: Για να φύγουν οι δεξιά.
2: Το τι καντήλι άκουσε και νιώσα τόσες ενοχές που το άκουσα από μένα που της κόρναρα και πανικοβλήθηκε. Και μετά κοίταζα τη γη και της λέω ντροπή μας. Δεν αντιδράσαμε. Εκείνη την ώρα έπρεπε να, όχι να βγω με μαγκιά, να φωνάξω και να πω ντροπή που μιλάτε έτσι.
0: Μια αφού γυναίκα. Εσύ την έκανες να βγει εκεί μπροστά.
2: Αυτό, ναι, ας πούμε, καθόταν αρχικά λάθος. Οκ, εγώ τις το επέδειξα να κάνει λίγο πιο μπροστά για να χωρέσουν, αλλά μετά φίλε το βρυσίδι που έφαγα τους τρεις μηχανές.
0: Σε έκανα το μετανιώσεις. Ναι.
2: Με έκανα το μετανιώσεις.
0: Το 37-57 εμένα μου κάνει εντύπωση. Το 7 δηλαδή πώς το. Γιατί δεν ήταν 36-56.
2: 35-60 ρε φίλε. Οκ, κάπου εκεί.
0: 30-50.
2: 30. Όχι.
0: Όχι.
1: Την κατέστρεψε τη γυναίκα. Την πέταξε στους άλλους τους αλήτες, να πούμε, και μετά το μετάνιωσε.
2: Και μετά δεν μίλαγα. Παιδιά, όχι, αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι πάγωσα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα μια ευκαιρία δημοσίως να τσακωθώ με κάποιους για τη συμπεριφορά τους, για αυτό που λέμε.
3: Και την άφησες να πάει στράφη.
2: Ναι, ρε φίλε. Εδώ. Είναι αυτό που λέμε, είναι η αντίδραση. Παιδιά, πάγωσα εκείνη. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί.
3: Ναι, καλέ, εννοείται. Πολλοί κόσμος νομίζω.
0: Ναι. Να δώσουμε κάποιον, να πετάξουμε κάποιους κροκόδηλους και μετά να παγώσουμε και να μην μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι σε όλους έχει συμβεί.
2: Στους κόκκινους, αφού αυτοί καθόταν λάθος, δεν έκανα κάτι. Να κάνω, μου κορνάρω και εμένα από
0: πίσω. Πιο αργά.
2: Μα με κατηγορείς γι' αυτό,
0: βέβαια. Σε κατηγορώ γιατί είσαι παπατζής.
3: Να σας πω λοιπόν, ένα.
2: Όχι παπατζής, εγώ έχω τα παντελόνια μου εδώ και πιάνω και τα λέω τα λάθη μου.
0: Εντάξει, σωστό.
3: Να σας πω ένα φαν φακτ για τους κροκόδηλους, μιας και αναφέρθηκε. Το ξέρετε ότι δεν μπορούν να βγάλουν έξω τη γλώσσα τους.
0: Αφού έχουν πολύ μακρύ στόμα, ρε παιδί μου.
3: Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να κάνουν.
2: Επίσης οι κροκόδηλοι είναι πολύ γνωστό αυτό με τη γλώσσα. Δεν μπορούν να πιούν και νερό από ποτήρι με τίποτα. Ούτε να φασόπουν.
0: Σωστό.
2: Παίρνει συνέχεια μύτη.
3: Μην
2: τους
3: καλέσουμε και τους βάλουμε.
0: Λοιπόν,
2: από το πλάι.
0: Η Φέη, η μαμά της Κικής, τη στέλνει τις ευχές της από την Καβάλα. Το τραγούδι δεν μπορούμε να το παίξουμε αυτό, Φέη μου, γιατί τώρα παίζουμε συγκεκριμένα τραγούδια που τα έχουμε αποδώσει στην ελληνική νοηματική γλώσσα με τη βοήθεια των συνεργατών μας. Να σας πω ότι πριν πάμε στην Όλγα για το δελτίο του καιρού, το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια, η Florence and the Machine 14 Ιουλίου και η The Cure 15 Ιουλίου. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα, Όλγα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλενα, εντάξει, την ακούς καλά, Έλενα? Ωραία, την ακούει. Μια χαρά. Έλα, Έλενα, Έλενα λέω. Έλα, Όλγα μου, πάμε για το...
1: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που πώς ανάσεις. Γενικότερα, έτσι, δημόσια. Δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις και πλέον. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο άλλος όταν εσύ πεταχθείς πίσω στο σχολείο που έβριζε τη γυναίκα.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί είναι, έχει λίγο τρελαθεί ο κόσμος γενικότερα.
2: Είναι και αυτό, ναι, έχει δει. Έχει δίκιο τώρα η Όλγα, γιατί και εγώ δεν το πίστευα για τον εαυτό μου που είμαι και πολύ αντιδραστικός, πώς πάγωσα έτσι και δεν μίλησα.
1: Ναι, ίσως αλλά πιο πολύ... Ναι.
2: Ίσως θα σου πω, μέσα μου πιο πολύ πάγωσα επειδή είχα και εγώ συνοδηγό γυναίκα.
0: Μπορεί.
2: Λέω, άσε μη γίνει, λέω τώρα κάτι.
3: Δεν πάγωσες που ήταν 37-57.
2: Εντάξει, δεν ήταν και τίποτα σημαντική. Δύο γέροι ήταν.
3: Δεν ήταν τίποτα σημαντική, αποχώρησα εγώ βέβαια.
0: Είπε γέροι στους 37-57. Έγινε.
2: Εντάξει, ο ένας ήταν...
4: Γιατί ήταν τρεις και ήσουν ένας. Έφυγε η άλλη από δίπλα.
2: Παιδιά, κομπλέ, εντάξει.
0: Γενικά,
2: δεν να θέλετε να δείτε το μήνυμα πίσω από αυτό που είπα. Θέλω να μου πείτε τώρα ότι κόλωσα εγώ να κάνω κάτι με αυτό. Βέβαια, δεν είμαι βάνταλος να αρχίσω να δέρνω στον κόσμο.
4: Γιατί θα τους έδερνες άμα τους έλεγες, Ει.
2: Πού ξέρω. Ο ένας ήταν πολύ επιθετικός. Αν του κάνα Ει, θα έρχονται στην πόρτα να μου ζητήσει το λόγο.
4: Πες, φοβήθηκα. Δεν είναι κακό να φοβόμαστε.
0: Θανασία, έχει δίκιο. Πες, φοβήθηκα.
2: Εντάξει, παιδιά, φοβήθηκα. Αφήνω να λύσετε εσείς τα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Πάντως η ιστορία σου μπάζει από παντού.
2: Καλά τώρα, εντάξει. Έλα ρε Όλγα, πες το καιρό.
0: Έλα, Όλγα, μου πάμε.
2: Χαίρομαι που θα τελειώσουμε από εδώ πέρα. Τι bullying είναι αυτό που βιώνω συνέχεια.
0: Έλα.
1: Και σήμερα περιμένουμε έτσι λίγες μπόρες στα ορεινά τμήματα, έτσι στους μεγάλους ορεινούς όγκους, όχι κάτι ακραίο, όχι κάτι σπουδαίο. Λίγο εκεί γύρω από τα ορεινά της Πίνδου, στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας.
0: Λίγο πιο αργά θέλω να μιλάς σε Όλγα μου. Λίγο πιο αργά.
1: Γιατί
0: λέει. Γιατί λέει. Έχουμε sign out loud σήμερα. Ό,τι λες, έχουμε εδώ τον Αντώνη και την Έλενα, την Έλενα και τον Αντώνη, και αποδίδουν αυτά που λέμε στην ελληνική νοηματική.
1: Ωραία.
0: Εσύ εντάξει, δεν μας βλέπεις τώρα, αλλά όφιλες ωστόσο να γνωρίζεις.
1: Ισχύει. Χίλια συγγνώμη, ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
0: Προς Θεού, προς Θεού.
4: Εμείς
0: το...
4: οφείλαμε να τις το έχουμε πει.
0: Όχι, όχι. Θεωρώ. Εκείνη είναι στην εκπομπή. Κάνουμε την αναφορά καθημερινά. Εκπέμπουμε μέσω της υβριδικής του Μέγκα αυτή τη στιγμή, αλλά και μέσα από το site. Και είναι και χορηγούμενο από τη ΔΕΗ. Για πάρα πολλούς λόγους η Όλγα έπρεπε να το γνωρίζει.
3: Κατερίνα.
4: Εγώ, Όλγα, πιστεύω ότι έπρεπε να στο έχουμε πει.
0: Χεστήκαμε.
2: Εσύ πολύ μιλάς και για κλειστό μικρόφωνο.
0: Για κλειστό, όχι.
4: Είμαι γυναίκα και τι
2: βαθμό. Ναι, είσαι γυναίκα, σου πω εγώ το σε σένα, μια χαρά μπορεί να τη δώσει. Κλειστό μικρόφωνο.
0: Κλειστό.
3: Συγγνώμη, είμαι και εγώ, ρε παιδιά. Στο ίδιο.
2: Να μην έρχονται στα παρέα τα φιλαράκια εκεί. Έχετε πάρει ένα μικρό μα, έχετε ζαλίσει.
3: Συγγνώμη, ο Πασάς αφού.
2: Εγώ δεν βρέσκω τον δρόμο. Με κοροϊδεύουν τώρα δημοσίω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Για να πάρω το φίλο μου εγώ. Για να πάρω εγώ το φίλο μου Μιλτιάδα, σα πω εγώ τώρα.
4: Δεν σε κοροϊδεύσαμε.
0: Δεν τον επήρε όταν έπρεπε τώρα να τον πάρει.
2: Φοβήθηκα, δεν τον
0: πήρε. Τώρα που φοβήθηκε, κάτσε. Μη φοβήθηκε στα φανάρια. Φοβήθηκε να πάρει το Μιλτιάδη. Ένα φόβο η ζωή σου.
3: Τώρα ήρθαν να πάρουν.
0: Τώρα που θα γίνει ενημερωτικό και θα έρθουν να μα πάρουν, τι να τον κάνουν το Μιλτιάδη.
3: Στο φανάρι φοβήθηκε. Στο τηλέφωνο φοβήθηκε. Τώρα.
0: Ναι. Έλα, έλα, Όργα μου, τι είπε, τι ρώτησε.
1: Δεν είναι οι έρευνες της Κατερίνας ενημερωτικές.
0: Δεν εκτιμήθηκαν, κορίτσι μου.
4: Δεν εκτιμήθηκαν, Όλγα, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Έχω
0: όχι,
4: και
0: δεν σου είπα να πάρεις το μικρόφωνο από την Κατερίνα.
3: Ναι, Κατερίνα, κάνε λίγο τώρα.
0: Λοιπόν, έλα. Όχι, γιατί όταν σε πιάνει αυτό το θράσος, γίνεσαι επικίνδυνη.
3: Θα δώσω εγώ μετά.
0: Έλα,
2: θα σε πετύχω στον δρόμο, θα σου πω εγώ.
0: Έλα.
3: Σε βάλω εγώ μετά.
1: Οι άνεμοι στο Αιγαίο έχουν εξασθενήσει λίγο. Οι πιο υψηλές εντάσεις είναι εκεί προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο που θα φτάνουν σήμερα τα 7 μποφόρ. Γι' αυτό είμαστε και πάλι στην κατηγορία 4 όσον αφορά τις πυρκαγιές. Το ανατολικό Αιγαίο, γιατί εκεί θα είναι οι πιο υψηλές εντάσεις, καθώς επίσης και σε τμήματα της Κρήτης. Τώρα κάπως έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι περίπου και την Πέμπτη. Ωστόσο την Τετάρτη, επειδή θα έχουμε ακόμα περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, στις πεδιάδες της Μακεδονίας, μπορεί να φτάσει υδράργυρος κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη τώρα, επειδή θα ενισχυθεί περισσότερο η αστάθεια, θα έχει μια μικροδιαταραχή, θα διαπεράσει τον ελληνικό χώρο και θα φέρει περισσότερες βροχές και ειδικά το πρωί αναμένουμε αρκετές βροχές στα ανατολικά, ίσως και κάποιες καταιγίδες, θα πέσει και η θερμοκρασία. Στην Αττική δηλαδή θα έχουμε κοντά στους 36 Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε κοντά στους 33. Θα έχουμε γενικά μία πτώση στα ανατολικά τμήματα την Πέμπτη λόγω και της διαιτεραχής. Την Παρασκευή περιορίζεται και αστάθεια, πάνω κάτω θα είναι η ίδια θερμοκρασία και ένα το Σαββατοκύριακο θα παρατηρηθεί μία μικρή άνοδος, αλλά θα είναι πολύ καλός ο καιρός.
3: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Πολύ καλός ο καιρός. 30... Άρα εγώ το 37 κρατάω λίγο που με άγχωσε.
1: Εξανθήσισε.
0: Με
1: θα είναι για μια μέρα. Θα πέσει μετά. Θα έρθει η διαταραχή.
4: Και τον Θανάση άγχωσε το 37.
0: Γιατί, επειδή είναι 37-57. Κατάλαβα. Έγινε, Όλγα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-42
9: 42-546 104,6 My Radio.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
1: Πώς
0: έχει. Αχάριστη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Σε μένα πίσω θα έρθει, είπε.
0: Ολοκένουργιο κομμάτι από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Εδώ, Sign Out Loud, My Radio 104,6. Η τελευταία μας φορά. Μακάρι όλο αυτό που ξεκίνησε στις 31 Μαρτίου του 2023 να συνεχιστεί στις καρδιές μας και πια να είναι μια νοοτροπία. Το ότι κανένας δεν διαφέρει από τον άλλον. Όλοι είμαστε ξεχωριστοί, αλλά απέναντι στις προκλήσεις της ζωής είμαστε ενωμένοι. Τίποτε δεν είναι αρκετό να διαχωρίσει πολλούς από λίγους ή τον έναν από τους υπόλοιπους. Ωραίο.
2: Πολύ σωστό.
0: Αυτό λοιπόν σήμαινε τόσα χρόνια την πρώτη τρίτη του μήνα το Sign Out Loud. Και μια που είναι η τελευταία φορά, ας κάνουμε τη σούμα μας και ο καθένας πια ξεχωριστά ας το εφαρμόζει.
1: Λοιπόν, εμένα με έχει ενοχλήσει κάτι πάρα πολύ από εχθές με τη νέα ταινία του Οδυσσέα, με το πρόμο που κάνανε στην Βρετανία. Αν μου πεις τώρα επειδή το κάνανε στην Αγγλία, τέλος πάντων, ατυχές από εγώ. Κρατήσανε όλοι οι ηθοποιοί εμφανίσεις εθνικής Αγγλίας και πίσω είχαν τα ονόματα των χαρακτήρων τους. Δηλαδή, ένας, παιδιά, δεν μπορούσε να βάλει ένα ελληνικό στοιχείο πλέον σε αυτή την ταινία από την παραγωγή να πούνε έστω αυτό το πρόμο, ας φορέσει ποδοσφαιρικές εμφανίσεις εθνικής Ελλάδος, παιδί μου.
0: Α, να έχει κάποια αναφορά στην Ελλάδα, λες.
1: Κάποια, δεν υπάρχει καμία αναφορά πέρα από τα ονόματα και από τις τοποθεσίες τελικά, γιατί είδα και το τρέιλερ. Σου λέει απάτη τι θα πάει η ταινία. 500.000 dislike. Παγκοσμίως την κράζουν. Δεν είναι θέμα ελληνικό πλέον. Την κράζουν γιατί σου λέει, okay, καταλαβαίνουμε, κάντην όπως είσαι ταινία, ο Νόλαν είσαι, αλλά τουλάχιστον να έχει μια αναφορά στο κείμενο, σαν να βλέπουμε τη μεταφορά.
0: Τι άλλη αναφορά όμως, άμα έχεις τις τοποθεσίες, έχεις και τα ονόματα. Τι άλλη αναφορά. Αλήθεια ρωτάω, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω, αλλά θέλω να τη δω. Πάντως, εμένα με πείραξε πάρα πολύ αυτό το πρόμο.
0: Ναι.
1: Με την εθνική
0: Αγγλία.
1: Ποια εθνική Αγγλία.
0: Αυτήν, 3-0.
2: Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακό που ναι. Βλέπεις όλο αυτό το casting μαζεμένο εκεί. Δηλαδή, έβλεπα τώρα από τις διάφορες πρεμιέρες εκεί που πηγαίνουν. Είναι πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι η ταινία, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, από την παλιά γενιά μέχρι και τους πιο πρόσφατους, είναι όλοι μέσα.
1: Κοίτα, εγώ θα έρθω και θα πω τελικά ότι δεν μου άρεσε καθόλου ο Matt Damon.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Στο ρόλο του Οδυσσέα.
0: Αφού δεν τον έχεις δει.
1: Το είδα τα μούτρα του λίγο στο τρέιλερ. Δεν μου θυμάμαι.
0: Εμφανισιακά λες.
2: Τα μούτρα του στο τρέιλερ.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, θυμάμαι πάντα τον Οδυσσέα από την τηλεοπτική ταινία του Star που βλέπαμε στο Star συνέχεια. Πάντα σε δύο part που ήταν ο Οδυσσέας. Τη θυμάσαι αυτή την ταινία.
0: Όχι, ρε γάμο το.
2: Δεν το θυμάσαι.
1: Δεν το θυμάσαι. Πολύ κλασική.
2: Το πολύ πλαστικό, θα λέγαμε, με τα εφέ τη εποχή κλπ.
1: Ναι, στο βαρύ.
2: Που είναι ο Οδυσσέας τέλος πάντων, μαύρο γουρό, μακρύ, μαλλί, ταλαιπωρημένο, μαύρο μουσι.
1: Βρετανός ο ηθοποιός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, θα τον ψάξω να τον βρω. Πολύ πιο ωραίος. Δηλαδή, πολύ πιο κοντά, ρε παιδί μου, στο αρχαϊκό πρότυπο. Το Matt Damon.
0: Μου γίνεσαι τώρα και εσύ λίγο αρχαϊκό πρότυπο. Εσύ δεν μου έλεγε ότι. Δεν μας έλεγε ότι η Λουπίτα Νιόγκο είναι fluid.
1: Δεν είπα κάτι και τη Λουπίτα Νιόγκο.
0: Είναι στο αρχαϊκό πρότυπο.
1: Μα ο πρωταγωνιστής ο Οδυσσέας είναι. Αυτός με απασχολεί πιο πολύ. Πώς θα συνδεθώ εγώ με τον Οδυσσέα που είναι κατάξανθος με μικρά ματάκια τεξάνω. Μου τις πάει, δεν θέλω. Θα προτιμούσα μαύρο.
0: Πριν πάμε στην βάνα μας, να σας πω ότι τώρα που το έφερε η κουβέντα, λίγο θέλω να απευθυνθώ, γιατί βγήκαν τα πρώτα τρέιλερ των σειρών των καναλιών.
1: Στα λέγαμε για τις σειρές.
0: Ναι, λίγο, παιδιά, το έχετε πάει γόνατο το AI, Λίγο ήρεμα με το AI.
2: Ναι, ή πληρώστε το, βρε παιδί μου. Πληρώστε το ακριβά, επειδή βλέπουμε να γίνονται δουλειές και στο εξωτερικό. Η νέα τάση τώρα στα social είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με κάποιο επεισόδιο και κυρίως με το φινάλε κάποιες αγαπημένες σειράς και το αναδιαμορφώνουν.
0: Α, ναι.
2: Ναι. Αυτό που χρειάζεται είναι πάρα πολύ ακριβώς τεχνικός εξοπλισμός. Δεν μπορούμε να το κάνουμε στο κινητάκι ή στον υπολογιστή με τη free εκδοχή ή με ένα πρόγραμμα που κοστίζει στον ιδιώτη στο σπίτι του 20 ευρώ το μήνα.
1: Έχει δίκιο, φαίνεται πάρα πολύ και δυστυχώς το βλέπεις και από πολύ μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή υπάρχει τώρα μια διαφήμιση που παίζει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό με μια... ανερχόμενη δύναμη, εγώ δεν την ήξερα, μου είπανε, στα air condition με ένα κοριτσάκι. Πω, δηλαδή το είδα και φρίκαρα. Λέω, τι κακό AI είναι αυτό, δηλαδή.
0: Μάστε.
1: Είναι.
0: Ωραία.
1: αυτό που λέει, τουλάχιστον πάρε δύο επαγγελματίες να έχουν και μια δουλειά, ρε παιδί.
2: Το δηλαδή, eject... ναι, βλέπεις κάποια, ας πούμε, και λες σε αυτή τη θάλασσα δεν πνίγεται ούτε πλαστικό ψάρι.
0: Αυτό θέλω. Έχω αυτό, το ίδιο είδαμε. Το ίδιο είδαμε. Το Eject Festival 2026, powered by the E, έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Δύο μοναδικές συναυλίες γεμάτες μουσική και ενέργεια. Florence and the Machine στις 14 είναι αυτό και The Cure στις 15, μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες. Αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Πάμε για το εισαγωγικό της Εβάνα Ζουμπουρούγλου.
3: Gossip και lifestyle δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπουρούγλου.
4: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
0: Έλα Εβάνα!
5: Καλημέρα, συγκινήθηκα.
0: Που βγήκες?
5: Που άκουσα τώρα πάλι το φίλερ μου, που αυτό, και σκέφτομαι ότι είναι λίγες ημέρες.
0: Λίγες ημέρες γενικά, ναι, ισχύει.
5: Ναι, μωρέ, συγκινούμε να ξέρεις εγώ με αυτά.
0: Εσύ είσαι, ναι, ευσυγκίνητη, είσαι πολύ ρε παιδάκι μου.
5: Ναι, μωρέ.
0: Ναι, ναι, για πάμε.
5: Τέλος πάντων, εντάξει, θα πηγαίνουμε καθημερινά για καφέ να, μας, να βρισκόμαστε.
0: Καθόλου.
1: Εβάνα.
5: Όλοι μαζί.
0: Καθόλου. Έλα, Εβάνα. Θα μας.
1: Πριν ξεκινήσεις, να πω...
5: Θέλεις να μου πεις ότι με λατρεύεις.
1: Σε λατρεύω. Αλλά να πω και το όνομα του ηθοποιού του. Armand Assante αυτός.
0: Ο Armand Assante, βέβαια.
5: Μην με μπλέκετε εμένα με αυτές τις συζητήσεις, μην με μπλέκετε καθόλου.
2: Ναι.
5: Με
2: αυτά τα πολιτικά.
0: Εβάνα μου, δεν χρειάζεται να πετάγεσαι. Μην μιλάς.
5: Όχι, γιατί να μην μιλάω.
0: Μα λες μην με μπλέκετε. Σου είπε ο Θανάσης, σου απίθυνε το λόγο.
5: Ναι, δεν μου είπε Εβάνα.
0: Όχι, είπε Εβάνα, σταμάτα λίγο για να πω αυτό που θέλω.
2: Εντελώς.
0: Λοιπόν, πες, έχω διάφορα εγώ που έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου και αφορούν το Open. Το οποίο είναι το μοναδικό που κάνει προγραμματάκι ωραίο. Ενώ ιδέες, καταθέτει ιδέες ρε παιδί μου, βγάζει πράγματα. Τα κανάλια τώρα μετά το μεγάλο πατατράκ που έγινε, εντάξει, λόγω του Μποντζόρνο ξεκίνησε, αλλά και όλες οι φήμες και για τον Αλφα και για την Αταλία και όλα αυτά, κάπως είναι παγωμένα. Εχθές είχαμε λίγο κίνηση στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Αφενός στο Open, αφετέρου στην ΕΡΤ. Και για την ΕΡΤ, επειδή βγήκε χθες το δελτίο τύπου.
5: Βγήκε χθες η ανακοίνωση για την Άννη Σαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στον Sky.
0: Στο Sky,
5: έχεις δίκιο. Ξεκινούν στον Sky, σωστά. Και μάλιστα τους καλωσορίζει ο Sky και λέει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι με την εμπειρία τους και με όλη την ομάδα που έχουν δημιουργήσει θα είναι στον Sky. Δηλαδή συμπεριέλαβαν στο δελτίο τύπου και την ομάδα για να δώσουν στο κοινό να καταλάβει ότι μεταφέρονται όλοι μαζί όλο αυτό το οικείο, το παρείσικο που έχουν δημιουργήσει στην ΕΡΤ. Εγώ κατάλαβα λοιπόν ότι αυτό θέλει να κάνει ο Sky με την ανακοίνωσή του.
0: Ναι.
5: Να δείξει ότι πάνε όλοι μαζί. Τι θες να πεις πάνω σε αυτό?
0: Όχι τίποτα. Είναι όλοι εκτός από κανένα δυο. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάποιος μου τους είπε.
5: Ο Θάνος Παπαχάμος, από ό,τι ξέρω, δεν θα είναι στον Sky.
0: Ο Παπαχάμος μένει στην ΕΡΤ.
5: Μένει στην ΕΡΤ, ναι. Μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας με τον Θανάση και την Άννη. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι 5 τα χρόνια.
0: 5, ναι.
5: 5 χρόνια. Λοιπόν, αλλά θα μεταφερθούν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι μαζί τους. Βγήκε χθες το δελτίο τύπου. Δεν έχουμε μάθει τον τίτλο. Έχω προσπαθήσει και εγώ πολύ να μάθω έτσι από γνωστούς πώς θα λέγεται τελικά αυτή η εκπομπή. Γιατί το Studio 4 στην ΕΡΤ θα διατηρήσει τον τίτλο του. Γιατί είναι και το ιστορικό Studio 4 Τέρτη Κατεχάκη. Αλλά στον Sky δεν μας λένε. Δεν έχει έτσι γίνει γνωστό στα σουσού.
2: Έχει μεγάλη σημασία, λέμε. Όχι πολύ, θα έλεγα.
5: Με αυτό τώρα θέλουμε να ασχοληθούμε εμείς.
0: Κοίταξε, για μένα είναι φάουλ του Sky. Εφόσον βγάζεις δελτίο τύπου, τι να μάθουμε, αφού το ξέραμε. Ανακοίνωσε τους που ο κόσμος το έχει τούμπανο με μία λεπτομέρεια παραπάνω. Ποια είναι αυτή? Ο τίτλος. Αν δεν είσαι έτοιμος να πεις τον τίτλο, δεν έχω βρίσκει το δελτίο τύπου γιατί το βγάζεις.
2: Για να ξέρεις ότι δεν θα πάει ο Παπαχάμος.
5: Για να μονίκη.
0: Μα τώρα ένα δελτίο. Εγώ τώρα το λέω και ως χωρίς να το παίζω έξυπνος, ως παλιός. Είμαι κοινωνιολόγος. Ήταν η πρώτη μου δουλειά να δουλεύω. Δούλεψα σε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων και πέρασα άθλια. Εταιρικών δημοσίων σχέσεων. Και αυτό έκανα. Δελτία τύπου έστελνα. Και τα έκανα και λάθος.
2: Ποια πινελίτσα θα έβαζες τώρα έτσι για να το κάνεις πιο ενδιαφέρον?
0: Κοίταξε, όλο το δελτίο τύπου είναι οι πρώτες δύο γραμμές. Είναι η λεγόμενη πυραμίδα.
2: Ναι.
0: Εκεί όλα, στον τίτλο θα βάζα. Τι θα βάζα?
2: Τον τίτλο της εκπομπής, μάλλον.
0: Τον τίτλο θα βάζα, ναι, αλλά έτσι λες κάπως να το κάνω πιο αλμυρό.
2: Δεν θέλει. Καλά, δεν το διάβασα να ξέρω αν είναι ξενέρωτο, αλλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Εγώ θα έβαζα ότι έρχονται μαζί με τον καναπέ τους, που έχει γίνει έτσι λίγο σουσού.
0: Ο καναπές τους είναι το σήμα κατά δεθέν. Ναι, κατάλαβα.
5: Ρε παιδί μου, εντάξει, επειδή σε αυτόν τον καναπέ.
1: Όχι, τίποτα. Ήταν πολύ μεγάλη κακή αυτό που θα έλεγα.
0: Κάπως εγώ πάντως τα πόνταρα στο ότι είναι μια συνήθεια που έχει χτιστεί και ανεξαρτήτως το από πού θα την βλέπεις, η συνήθεια παραμένει. Κάπως έτσι θα το έβαζα. Κάπως έτσι θα το έθετα, ας πούμε.
5: Αυτό ουσιαστικά είναι που προσπάθησαν πιο κάτω να κάνουν στο δελτίο τύπου, γράφοντας αυτό, ότι θα είναι όλη η ομάδα.
0: Ναι, ότι δεν έχει σημασία.
5: Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το πρόγραμμα και τέτοια.
0: Ναι, για να προσπαθήσω να πάρω όσους μάζεψα στην ΕΡΤ, να τους ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει σημασία η συχνότητα. Σημασία έχει η παρέα μας. Κάπως έτσι θα το έθετα εγώ.
2: Δεν ξέρουμε άρα πώς θα λέγεται και ποιες ακριβώς ώρες θα παίζει.
0: Ξέρουμε.
5: Τρεις
0: με έξι θα παίζει.
2: Τρεις με έξι.
5: Ναι. Αλλά τον τίτλο δεν ξέρουμε. Είχε ακουστεί ότι θα λέγεται Studio 10. Αλλά εγώ, παιδιά, δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο. Και γιατί... δεν νομίζω κιόλας.
0: Να λέγεται Studio 6.
5: Δεν είναι λίγο κουτό?
0: Να λέγεται Studio 3.
5: Να λέγεται Studio γενικότερα.
0: Μπορεί αυτό να πάει το βράδυ.
5: Είναι σαν τον πρωινό καφέ.
0: Έτσι.
5: Είναι σαν τον πρωινό καφέ, μετά καφές με την Ελένη, καφεδουδάκι, καφεδούλη, morning.
0: Δηλαδή... Όχι, νομίζω ότι το πιο αξεπέραστο που το έχω πει και στην Τωρέτα και την έχω κοροϊδέψει ιδεόντως και όλους τους συντελεστές, από την Έλενα Κατραβά μέχρι την Αγγελική για
5: να κουπούν.
0: Τα καλημερούδια. Νομίζω ήταν ότι το καλημερούδια και το La Susurella,
2: ναι,
0: ήταν νομίζω η πιο, ήταν ο μεγαλύτερος απόπατος σε τίτλους στην ελληνική τηλεόραση.
2: Ξεχνάς κάποιο?
0: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Ευτυχείτε.
0: Ναι ρε.
2: Πού είσαι?
0: Νομίζω μόλις χτυπήσαμε το top 3.
2: Τριάδα, ναι.
5: Μάλιστα. Ευτυχείτε όμως. Σου κάνει λίγο κάτι το αριστοκρατικό.
1: Τίποτα δεν μου κάνει. Μου κάνει να έρθετε και τον χρόνο, θα έχουμε και κόλυβα.
6: Εντάξει, πότε τώρα, ήταν το ευτυχείτε, ποια χρονολογία?
0: Το ευτυχείτε της Κατερίνας, της γεννούργης.
2: Πρόσφατο.
5: Ναι. Το Open, το 19, καλά. Το 18, πότε ήταν?
0: Εδώ
5: το
0: που
5: 20,
0: τα λέ...
5: κάπου εκεί.
0: Εδώ που τα λέμε και με τον Μποντζόρνο δεν κοπήκαμε.
2: Δεν κοπήκαμε.
1: Καλά και το Μποντζόρνο, χάλια.
2: Αν υπήρχε ένα που εγώ κόπηκα προσωπικά, είναι το ψήσε καφέ να στα πω.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι τίτλος πρωινής.

0: γιατί ειδικά ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Εντάξει, με τον Γιώργο Λιάγκα. Τώρα δεν είναι τυχαίο αυτό που ανέβασε ο Ανατούν, δεν το ανέβασε για όλους, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα σουβάλιασμα, όπως συμβαίνει πολύ συχνά στην τηλεόραση και στα social media.
2: Σιγά μου, ρε, εσύ που
1: προσβλήθηκες τώρα. Με τον Γιώργο Λιάγκα έχει το θέμα τις τελευταίες ημέρες που γινόταν αυτό το ping-pong.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι όχι. Γενικά προσωπεί την κόντρα Γιώργο Λιάγκα. Σου λέω, εγώ είμαι αντιλευρά των social που τα έχουμε τη τηλεόραση. Γιατί αλλιώς θα έλεγε το όνομα του Γιώργου Λιάγκα. Για όλους σας πήγαινε.
0: Εγώ λοιπόν.
3: Συγγνώμη, δεν είναι λίγο αστείο τώρα αυτό? Δηλαδή, ναι, τελειώνει η σεζόν, χορεύει η Τούνη. Αύριο θα πέσουν τα social servers για 24 ώρες, θα χορεύουν οι τηλεοπτικοί. Τι είναι αυτά τώρα?
2: Ελλάδα. Ελλάδα, μίλησε ώρα. Ναι, Φασολάδα και Τούνη.
0: Εγώ τώρα άκουσα τα εξής, παιδιά, για το Open. Καταρχάς ότι θα είναι η Μαλέσκου με τη Ζαρίφη.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Δεν το ξέρω. Α, σαν το κύριο λες εσύ. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ σας λέω το συνδυασμό.
3: Μαγκαζινό, info.
0: Αν είναι το Σαββατοκύριακο, θα είναι η εκπομπή του Σαββατοκύριακου.
4: Μαζί θα είναι.
1: Είχε ακουστεί για μεσημέρι, καθημερινές μεσημέρι. Και, τελευταία.
0: Και ακούστηκε και ο Σουρελής, που λέγεται ο κύριος. Συγγνώμη, δεν μου διαφεύγει.
1: Σουρελής, που ήταν στον Sky.
0: Σουρελής και άκουσα και για τον. Πώς λέγεται το. Κόλλησα τώρα.
1: Που ήταν ο Άγγελος Βουράκης.
0: Ο Βουράκης, ναι. Ο Βουράκης, ο Άγγελος, ναι.
1: Ναι. Αυτό που έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες είναι ότι ο κύριος Σουρελής, που ήταν στον Α και μετά πήγε στον Σκά για να ακολουθήσει την Τατιάνα Στεφανίδου και μετά βρέθηκε στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, θα είναι μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου τον, και την Κατερίνα Ζαρίφη, αλλά τελικά δεν θα είναι και θα είναι στη θέση του.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ναι, είχε δίκιο. Και θα είναι στην θέση του ο Άγγελος Βουράκης. Άρα δεν θα είναι ο Παναγιώτης Σουρελής. Αυτά ακούγονται αυτές τις μέρες. Γενικότερα γίνονται ζυμώσεις και συζητήσεις στο Open αυτές τις μέρες για να πάρθουν οι αποφάσεις.
0: Και ζυμώνεται
1: ναι,
0: και εκπομπή Χριστοπούλου Παπίλα, άκουσα.
1: Καθόλου τυχαίες οι δηλώσεις αυτά, της προχθές.
0: Αυτά είναι μάλισμα, ωραία. Ο μάλισμα είναι πολύ ευρηματικός και μπορεί με low budget να φτιάξει πράγματα.
3: Σωστό είναι αυτό και χρήσιμο για την εποχή προφανώς. Αλλά με αυτά που ακούω, μου λείπει ένας Βουράκης από την εκπομπή της Γερμανού.
0: Το έχει πει ο Βουράκης από φέτος. Το ξεκαθάρισε νομίζω πάρα πολύ νωρίς. Τύπου από τα Χριστούγεννα ότι δεν θα συνεχίσει.
3: Άρα και εκεί θα δούμε αρκετές αλλαγές.
0: Πρέπει να δεις. Γιατί λείπει και φεύγει ο Κορδόνης.
3: Ο οποίος τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω αν ήταν φέτος όλη τη σεζόν, αλλά το τελευταίο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής με τη στήλη του να βγαίνει δύο φορές.
0: Δύο φορές, ναι. Ναι, ναι.
3: Δεν είναι ότι έχουμε και ένα δεκάλεπτο να γεμίσουμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Εβάνα μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
6: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
5: My Radio Throwback Summer.
7: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτά της.
5: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
8: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 7 Ιουλίου και είμαστε ένα λεπτό μετά τις 8. Ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κεντρικό θέμα των εργασιών θα αποτελέσει η αξιολόγηση της πρόοδου των συμμάχων στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις 3 το μεσημέρι θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 3 και 4 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, όπως αναφέρει με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων συγκαταλέγεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, καταγράφοντας αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εκπνέει προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου. Αστρολογικά, η μέρα προσφέρεται για επαφές, συναντήσεις και συζητήσεις.

0: ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Καλημέρα σας. Sign out loud. Νομίζω ότι και ο Θοδωρής, επειδή το ξέρω και πάντα είναι πολύ ευαισθητοποιημένος σε όλα αυτά, θα χαιρόταν πολύ να έβλεπε το τραγούδι του να έχει αποδοθεί στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τους συνεργάτες μας.
1: Να το ανεβάσουμε, να το ταγκάρουμε.
0: Φυσικά. Πάρα πολύ. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Sign out loud, λοιπόν. My Radio 104,6 από τη ΔΕΗ, η πρώτη Τρίτη κάθε μήνα, η τελευταία Τρίτη. Είναι αυτή που έτσι αποδεικνύουμε ότι το ραδιόφωνο είναι για όλους. Εφόσον μπορέσαμε εμείς να το κάνουμε από το 2023, μπορούμε όλοι να το εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Και όχι μόνο σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ή στο πρόγραμμα ενός ραδιοφωνικού σταθμού για μια ημέρα.
1: Τι έλεγες?
0: Έλεγα, συζητούσα με τον Αντώνη εδώ που είναι ο συνεργάτης μας. Μπορείτε να τον δείτε δε στο, και την Έλενα στο site του My Radio, myradio1046.fm ή στο υβριδικό κανάλι του Μέγκα. Με ρώτησε για την αιμονή.
1: Που γίνεται χαμός και όλοι το σχολιάζουν, το έχουν δει, θέλουν να το δουν, έχουν άποψη πως ήταν.
0: Εδώ το έχουμε ξανασχολιάσει. Τα νέα είναι ότι τώρα γυρίζεται ήδη το 2.
2: Λάθος πιστεύω.
0: Ναι. Ήδη. Εντάξει,
2: είναι αυτό που κάνουν, ρε παιδί μου, έχουν μια επιτυχία πρόσμενη και λέει τώρα θα τις τραβήξουμε τα μαλλιά, θα το ξεσκίσουμε.
0: Σου λέει πρέπει να θέλουν να κρατήσουν το momentum, τη στιγμή δηλαδή.
2: Τι είναι κρατήσει το momentum δηλαδή?
0: Στίχησε 670 εκατομμύρια και μέχρι...
2: Όχι, 660
0: ναι, 670 χιλιάδες δολάρια και μέχρι πριν από μία εβδομάδα που το παρακολουθούσα είχε ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια.
3: Σου λέει ότι είναι από τις λίγες ταινίες που ουσιαστικά γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση το box office μετά την τρίτη εβδομάδα, γιατί μάλλον ξεκίνησε να γίνεται σούστρο.
0: Ναι.
3: Τώρα εγώ είδα 2-3 βιντεάκια στο Instagram, οπότε όταν μπαίνω στην εξερεύνηση είναι μόνο βίντεο από το
0: αυτή.
2: Εντάξει, είναι έξυπνο το θέμα. Αυτές οι ταινίες πάνε καλά, συγγνώμη να το πω, γιατί βρίσκουν γρήγορα κοινωνικά θέματα τα οποία τελικά λίγο πολύ όλοι έχουμε γνωρίσει στη ζωή μας.
0: Η αιμονή. Ναι, και μάλιστα το θίγει σε βάθος, δηλαδή σηκώνει με τα κουβέντα. Είναι θρίλερ. Δεν είναι η καλύτερη ταινία, αυτό έλεγα στον Αντώνη. Δεν είναι η καλύτερη ταινία που έχετε δει, αλλά είναι στα καλύτερα θρίλερ. Θα έχετε να το λέτε. Γιατί σε ενοχλεί. Νιώθεις μια ενόχληση και κατά τη διάρκεια, γι' αυτό και πολλές φορές ξεσπούν και σε γέλια θα δείτε στην αίθουσα. Όχι επειδή κοροϊδεύουν, πολλές φορές επειδή αυτά που βλέπουν μπορεί και να τα έχουν ζήσει.
2: Ή μπορεί να μην τα πιστεύουν ότι γίνονται.
0: Και αυτό, αλλά είσαι σε μια διαρκή ενόχληση. Αν δε έχεις την όρεξη να το συζητήσεις, έχει πολύ ψωμί, έχει κουβέντα μετά. Γιατί ουσιαστικά πραγματεύεται την αιμονή σε βαθμό ευθύνης και του ανθρώπου που αποτελεί αντικείμενο της αιμονής. Σου λέει δηλαδή με λίγα λόγια, σου δείχνει ότι κάπως το χαίρεται κι αυτός.
2: Ναι, αυτό... έτσι μου είπαν ότι έχει ένα τέλειο τέλος. Κάπως...
0: Το τέλος σας το δίνω το λόγιο.
3: Αυτό είναι ένα και... θέμα που είχε θυχτεί και με εκείνη τη σειρά το μικρό ταρανδάκι. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, που πάλι είχε γίνει ντόρος πριν 1-2 χρόνια. Ναι. Γιατί έδειχνε ότι ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής, ο οποίος ήταν το θύμα της αιμονής μιας κυρίας,
0: μέχρι ένα σημείο το τροφοδοτούσε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Αλλά ναι,
0: να το δείτε. Είναι ωραίο.
2: Το τροφοδοτούσε, ρε παιδιά, κάτσε γιατί το λένε αυτό. Όταν είσαι ευγενής.
0: Δεν το κόβε, μάλλον. Ξέρω
2: ναι, όταν είσαι ευγενής και τον άλλο προσπαθεί να τον κόψει ευγενικά, για να του δώσει να καταλάβει ότι πρέπει να το κόψει μόνος του, δεν το τροφοδοτώ. Δηλαδή, τι να κάνουμε από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο red flag που βλέπουμε, να πάμε με δικηγόρο?
1: Σου λέει ότι ίσως εκεί στο κομμάτι της ευγένειας παύλα ανοχής κρύβεται και ένα συνέστημα ότι μου αρέσει.
2: Όχι, ρε παιδιά, δεν είμαστε ταινία. Οι άνθρωποι είναι ευγενικοί μεταξύ
0: τους. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Αυτός δεν έκανε σεξ με αυτήν.
2: Όχι.
0: Με το ταρανδάκι.
3: Νομίζω ότι στη σειρά κάτι είχε γίνει.
0: Ναι.
3: Αλλά εν προκειμένου, σου λέω ο πρωταγωνιστής.
0: Συγγνώμη, την ακολουθεί στο σπίτι σε κάποια φάση.
2: Τι πήγε? Νομίζω είχαν βγει απλά μωρά.
3: Δεν ξέρω πού είναι τα όρια τώρα μυθοπλασίας πραγματικότητας. Δηλαδή, τι από αυτό ήταν στη σειρά και τι είχε γίνει.
2: Λέμε για τη σειρά.
0: Για τη σειρά μιλάμε τώρα.
2: Ναι, μην κοιτάμε για την πραγματικότητα.
1: Θυμάμαι ότι στη σειρά εκείνος κάποια στιγμή, ενώ είναι τέλος πάντων έχει την ερωτική του διάθεση, μόνος του φτάνει να την σκέφτεται και κάπως εκπλήσεται με τον εαυτό του, νομίζω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μήπως είναι κάτι το οποίο μετά από την πίεση του.
3: Δείχνει, ρε παιδί μου, όμως σε αυτό το πλαίσιο πώς κολακεύεται. Μπορεί να είναι μεμονωμένη περίπτωση. Δεν λέμε ότι είναι καθολικό αυτό και πάντα κολακεύεσαι. Αλλά σου λέει ότι υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Ότι ενώ νιώθει τον κίνδυνο και το παραβιαστικό του θέματος, κάπως υπάρχει και ένα αίσθημα κολακίας.
2: Είναι αυτό το άσχημο παιχνίδι, η αποδοχή που λέει η Μπούκαλη. Γιατί νομίζω αυτό τι ήταν. Ήταν stand-up comedian, οπότε ξαφνικά κάπως βρήκε ένα fan base με αυτήν. Ναι. Δεν, μα κάτι ήταν και του δώσε σημασία κάτι, και αυτό κάτι, το χάρηκε.
3: Ναι, εντάξει,
2: οπότε μέσα στη χαρά του μπερδεύτηκε όλο.
0: Τέλος πάντων, δείτε το Obsession. Ο σκηνοθέτης είναι ένας πιτσιρικάς 26χρονος, είναι TikToker και έχει γίνει μεγάλος ντόρος και με τον πρωταγωνιστή που είναι και ωραίος και θεωρείται έτσι το next, ο επόμενο, η επόμενη επιτυχία, αλλά περισσότερο με την πρωταγωνίστρια που δίνει ρεστάλ. Δίνει ρεστάλ, είναι φοβερό. Ναι. Και σας λέω, γυρίστε ήδη το 2.
1: Με
0: είναι
1: υπερπολαπλάσιο, λέει, budget το 2, διότι πρόκειται να γίνουν εξαιρετικά special εφέ.
0: Όλο και αυτό στηρίζεται, καταρχάς φαίνεται ότι είναι low budget. Καταρχάς είναι σκοτεινό. Πολύ σκοτεινό. Αλλά το χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης για να δικαιολογήσει το αφήγημα που δεν θα σας το πω. Η αρχή της ταινίας, που δεν είναι κάτι τρομερό, αυτό μπορώ να σας το πω, είναι ότι θέλει ένας τύπος να... Το βλέπετε στην τρίτη σκηνή. Θέλει να βγει πάρα πολύ με μια κοπέλα, ντρέπεται να της το ζητήσει, που δουλεύουν μαζί, και πηγαίνει σε ένα από αυτά τα μαγαζιά με ματζούνια. Όχι μαγιολίκια απαραίτητα, ματζούνια. Το κερί που το κες και το κερί του... πώς λέγεται...
2: Και μαζί σου έρωτος.
0: Όχι Βαλεντίνου, του Δον Ζουάν. Το κερί του Δον Ζουάν.
1: Λίγο τουριστικό δηλαδή.
0: Τουριστικό δηλαδή, ναι, τέτοιο μαγαζάκι με τέτοια πράγματα, όχι πραγματικά μαγιολίκια. Του Καζανόβα, το κερί του Καζανόβα. Ναι, τέλος πάντων, τέτοιο πράγμα. Και είναι ένα, λέγεται... Το. Αχ. Willow. Αχ. Το ξυλάκι της τύχης, θέλω να το πω, να το πω σε ελεύθερη μετάφραση. Το οποίο κάνει την ευχή, το σπάς, δικαιούται μία ευχή μόνο ο καθένας και καλά κάνεις μία ευχή. Και αυτός κάνει την ευχή να τον αγαπήσει σαν τρελή. Αυτό είναι το.
2: Και, τον αγάπησε
0: και αυτή είναι η αρχή της ταινίας. Λοιπόν. Όχι, και αυτό έχει σηκώσει συζήτηση που δεν μπορώ να σου το πω. Δεν είναι ότι τον αγάπησε, αλλά τέλος πάντων. Καλά, επειδή είναι αιμονή, όχι, αλλά. Δεν μπορώ να συγχύσω.
2: Βγαίνει στις πλατφόρμες τώρα.
0: Ναι, ναι, δείτε τα και.
1: Παράλληλα, η διπλανή μου εδώ, Κατερίνα Μπούκα, γκουγκλάρει. Κερί του Δον Ζουάν.
3: Συγγνώμη, ήθελα να πω.
0: Αυτό είναι από άλλη ταινία, δεν είναι στην ταινία αυτή. Το κερί του Καζανόβα είναι από τη δική μου αγαπημένη ταινία, το Serendipity.
3: Ήθελα να δω πώς είναι αυτό το κερί και επίσης ήθελα να πω ότι διάβαζα. Θα φτερνιστώ. Σήμερα που βρήκα. Ότι κάπου διάβαζα για τον Δον Ζουάν. Ότι στην πραγματικότητα, έτσι όπως τον πλασάρουν και έτσι όπως πρέπει να ήταν, δεν πρέπει να ήξερε πού πάνε τα τέσσερα. Κάπως, δεν θυμάμαι.
0: Από γυναίκες εννοείς.
3: Ναι, ότι τον αποδόμησαν πάρα πολύ ως προς τις αποδόσεις του. Γιατί ήταν πολύ εγωιστικός, λέει. Και ότι ο τρόπος που συμπεριφερόταν και που.
0: Τον αποδόμησαν ή τον ανέβασαν.
3: Τον αποδόμησαν. Όλα... Δεν θυμάμαι, πρέπει να δω που το έχω διαβάσει αυτό. Έτσι μου έχει μείνει.
0: Ναι.
3: Σαν...
2: Όπως μεγαλώσαμε, με ό,τι μεγαλώσαμε τώρα, ό,τι έχουν πρότυπο οι άντρες, θα το καταστρέφουν, Μίτσο. Πάει. Ένα-ένα. Θα το διαλύουν οι μπούκες.
3: Παιδί μου, σου λέει ότι ο Δον Ζουάν δεν εντρίφησε ποτέ.
2: Ήσουν εκεί. Ήσουν εκεί να
3: ναι,
2: το δει.
3: Εκεί,
2: πού το ξέρει.
0: Παιδιά, αν
3: ναι,
0: θέλετε.
3: Ζητώ
0: συγγνώμη τώρα από τους συνεργάτες μας, αλλά και η Έλενα. Καλά, ο Αντώνης είναι και παλιός. Είναι και φίλος πια. Έχουμε. Ανταλλάσσουμε και ευχές, γιορτές κτλ. Και με την Έλενα γνωριζόμαστε καιρό. Θα σας πω, αν θέλετε να ψάξετε κάτι. Δεν θα πω περισσότερα. Θα πω αυτό ακριβώς που πρέπει. Τσεκάρετε στο Google, στη φορμόλη, τι ακριβώς φυλάσετε του Ρασπούτιν. Βάλτε Ρασπούτιν, φορμόλη και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει κιόλας.
2: Τέρας της φύσης.
0: Η καμπάνια της Inventor στηρίζεται λοιπόν σε εσάς. Η εμπειρία Inventor περιγράφεται καλύτερα από εσάς που τη ζείτε. VIP, Very Inventor People. Κάθε λοιπόν review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση. Και στη συνέχεια εμάς μας βάζει Inventor, συνεργαζόμαστε και σας ανταποδίδουμε με μια αφιέρωση τραγουδιού. Έτσι λοιπόν έχω εδώ, κάτσε να βρω ένα ωραίο τώρα.
1: Για δες ποιος χρήστης έχει γράψει την αξιολόγηση για να πάρει την αφιέρωσή του.
0: Ευχαριστώ ρε Βασιλιά, ρε Βασιλάκη.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, η Decafé, Decafé αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητας και έγραψε ασταμάτητη. Άρα λοιπόν Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Decafé το πάρε ρεπό.
4: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: 104,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
13: Εγώ βάτραχο.
12: Το μωρό κροκοδυλάκι.
13: Φύγαμε για μπογωτάκι.
14: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πολλά τα σημερινά τα νέα.
1: Πολλά. Πριν περάσω, sign out loud. Ό,τι λέμε αποδίδεται και στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τους συνεργάτες μας. Sign out loud, by the way. Σήμερα η πρώτη τρίτη του μήνα, η τελευταία τρίτη του sign out loud. Ψάχνεις ποια είναι η επόμενη απόδρασή σου? Η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Απευθείας πτήσεις Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές, με γαλαζοπράσινα νερά και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν? Αν έχεις μία εξόρμηση, αξιοποίησε την στα καλύτερα από τους καλύτερους. Aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Συγγνώμη, Amanda, ξεκινάμε.
2: Λοιπόν, αρχικά η Ισπανία κέρδισε.
1: Πιο αργά, λίγο πιο αργά θέλω να μιλάς, γιατί έχουμε εδώ το. Να βοηθάμε και τους συνεργάτες μας. Ναι.
2: Η Ισπανία κέρδισε 1-0 στις καθυστερήσεις στην Πορτογαλία. Την Πορτογαλία του Κριστιάνο. Με γκολ του Μερίνο και πέρασε στους 8.
1: Οι Ισπανοί με τους Πορτογάλους έχουν ιστορικές ιστορικά προηγούμενα. Και εγώ που είχα πάει στην Πορτογαλία πρόσφατα, μάλιστα οι μεν έχουν συμμαχήσει με τους Γάλλους και οι δε με τους Βρετανούς.
3: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι μεν και ποιοι είναι τώρα? Οι Πορτογάλοι με τους Βρετανούς?
3: Οι
1: Ισπανοί με τους Γάλλους.
3: Οι Ισπανοί.
1: Ναι. Λέω βλακίες.
3: Καλά παίζει.
1: Τέλος πάντων, είχαν ιστορική συμμαχία με τους δύο που είναι και πάλι αντίπαλοι μεταξύ τους, δηλαδή οι Άγγλοι με τους Γάλλους.
3: Α, νομίζω είχε ζήκο, γιατί είχαν κάνει και ένα γάμο με την κόρη της Ελισάβετ. Είχε
1: παντρευτεί
3: τον Φερδερίκο.
1: Αυτό.
3: Νομίζω, ναι,
1: τέλος πάντων. Έλα, Amanda. Άρα λοιπόν η Ισπανία εδώ.
2: Ναι. Τώρα παίξει και ο Κριστιάνο προηγούμενα.
1: Τι έγινε?
2: Αυτό. Έχασε η Πορτογαλία. Έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στους. Στους 8 και ίσως ακόμα παραπέρα, δεν το ξέρουμε, αλλά για πολλούς, εντάξει, το κλασικό φαβορί είναι η Ισπανία, αλλά κάποιοι πίστευαν πάρα πολύ την Πορτογαλία.
1: Πρώτοι Σίμψονς που είχαν πει το ζευγάρι του τελικού ότι θα είναι Πορτογαλία-Μεξικό.
3: Πέσαν έξω τελικά.
2: Αλλά εγώ αυτό δεν σας το ανέφερα καν.
1: Ναι, το είδα εγώ το και το λέω.
2: Όχι, ο Θανάσης το είχε πει.
1: Α, ναι.
3: Όλος ο κόσμος το είχε πει, αλλά τέλος πάντων.
1: Το ήξερα κι εγώ. Ωραία. Πάει αυτό λοιπόν το ζευγάρι.
2: Δεν τα εμπιστεύω με αυτά. Οπότε και όπως φάνηκε, πάει όλο αυτό το εγχείρημα.
3: Εντάξει, ήταν μεγάλη μούφα το παιχνίδι χθες, να πούμε. Το Ισπανία-Πορτογαλία.
2: Ναι, ήταν η φάση όποιος βάλει γκολ θα περάσει.
3: Τι πάει, δηλαδή περιμέναμε την παράταση. Και ξαφνικά ο Μερίνος στο 91, μια σκοτωμένη φάση, το βάλει τον γκολ. Τραγική Πορτογαλία, ρε γάμο, δηλαδή. Είχε τόσο καλούς παίχτες, ειδικά το κέντρο της Βιτίνια με τον άλλον εκεί, το ξεχνάω το παιδί.
1: Δεν πειράζει τώρα, γιατί και τα ονόματα. Είναι και ο Αντώνης τώρα που είναι τα.
3: Δεν συναντήθηκαν ποτέ να βγάλουν αυτό που βγάζαν στην Πάρη, σε Ζερμέν. Τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν του δίναν πάσες πάλι χθες. Δηλαδή, βλέπω μια κόντρα που έχει και η ομάδα πολύ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ο κόσμος. Δηλαδή, τον έχει βάζει πάρα πολύ, τον κοροϊδεύουν. Εντάξει, ας καταφέρουμε ότι κατέφερε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μετά μιλάμε.
1: Μάλιστα. Έλα, Amanda.
2: Να δούμε τώρα αν θα. Εντάξει, όπως φαίνεται είναι το τελευταίο του Μουντιάλ, αλλά με τον Κριστιάνο ποτέ δεν ξέρει.
1: Σωστά.
2: Δεν το ανακοίνωσε. Να πει όχι, εγώ θα.
1: Δεν το ανακοίνωσε.
3: Καλό θα είναι να μην συνεχίσει. Τον είδα δηλαδή και χθες, δεν μπορεί να τρέξει.
1: Μάλιστα.
3: 41 πλέον.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
2: Μετά ήταν το μάτς ΙΠΑ Βέλγιο 1-4 με το Βέλγιο να περνάει.
1: Πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ για να.
3: Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.
1: Ξέρετε, εχθές ήταν πρώτο θέμα στο BBC όλη μέρα.
3: Ούτε.
1: Και όντως είναι σκάνδαλο το ότι πήρε τηλέφωνο, λες και παίρνει η μαμά να παίζουν το παιδί της στο σχολείο. Πήρε τηλέφωνο τώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λες και δεν έχει τόσους πολέμους να διαχειριστεί, να πάρουν πίσω μια κόκκινη κάρτα από παίκτη της Αμερικής. Ό,τι να είναι.
3: Επιβεβαίωσαν όλες αυτές τις φήμες που λέγαμε πάντα και πάρα πολλά χρόνια για την UEFA και τη FIFA. Άσχετα αν η UEFA πήγε απέναντι στη FIFA.
1: Γιατί ακόμη πιο σκανδαλώδες είναι ότι τελικά έγινε το χατήρι του. Το έκανε δηλαδή η FIFA. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
3: Ντροπή για μένα ήταν και χθες ο Ποκετίνο. Δηλαδή έχει ένα όνομα στην προπονητική, δεν έπρεπε να τον βάλει τον Μπάλογκα να παίξει.
1: Δεν ξέρουμε τι λες, Αθανάση μου. Δεν
3: ο προπονητής της Αμερικής.
1: Ναι, τι έκανε.
3: Δεν έπρεπε να βάλει τον Μπάλογκα να παίξει.
1: Τη κόκκινη κάρτα.
3: Να πει όχι, ναι, εγώ ναι, είμαι με, με την ποδοσφαιρική ηθική. Θα κάτσει πάγκο.
1: Σωστό, συμφωνώ. Αλλά μετά θα πήγαινε στράφη το τηλέφωνο του Προέδρου.
3: Δεν πειράζει. Ένα 1-4 λοιπόν το Βέλγιο, του τιμώρησε και καλά να πάθουν.
1: Δεν ήξερα ότι έχει τόσο καλή ομάδα το Βέλγιο ή έχει τόσο άθλια ομάδα η Αμερική.
3: Εγώ τα έλεγα.
2: Ένα συνδυασμό.
3: Εγώ τα έλεγα, άλλοι λέγανε ότι η Αμερική πετάει.
1: Μόλις σας είπες.
3: Άλλοι λέγανε ότι η Αμερική πετάει. Εγώ σας είχα πει το Βέλγιο.
1: Πιο αργά, Θανάση, πιο αργά.
3: Ναι, αν ναι, και το Βέλγιο κακό, όχι μεγάλα είναι. Αν και το Βέλγιο κακό.
4: Τολμάνε να πούν τίποτα άλλο, αφού θα μας παίρνει τηλέφωνα ο άλλος να μας λέει πείτε καλά πράγματα. Ο Τραμπ.
2: Οπότε έχουμε
4: για την Αμερική.
3: Σωστό, σωστό το σχόλιο.
2: Οπότε έχουμε τις 6 ομάδες από τις 8 και η φάση των 16 κλείνει σήμερα στις 7 με το Αργεντινή-Αιγυπτός και στις 11 με το Ελβετία-Κολομβία.
1: Έχει φτάσει τώρα, η Αίγυπτος τόσο μακριά.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Μπράβο.
2: Αν θέλετε, μαντέψτε ελεύθερα τις δύο τελευταίες.
3: Καλά, Αργεντινή-Κολομβία. Και με καλύτερη ομάδα να παίζει Αργεντινή, η Αργεντινή θα παίρνουσα.
5: Και εμένα μου αρέσει το Κολομβία.
1: Ναι.
2: Εγώ καλά, φοβα... κοίτα, η Αργεντινή κόντεψε να την πάθει το πράσινο κροτήρι.
3: Καλά, καλά.
2: Δεν είναι να λέμε τα κατούκα σίγουρα.
4: Παίζει πολύ το πράσινο ακροτήρι, ε.
1: Τελείωσε τώρα, δεν παίζει άλλο.
4: Δεν παίζει. Γι' αυτό το έβλεπα στην τηλεόραση συνέχεια.
2: Ως μπραντ, ναι, ναι. Μάλλον θα βλέπεις την υποδοχή που είπαμε και χθες εδώ, που γύρισαν πίσω.
1: Ο Φώτης λέει εδώ ότι το ανακοίνωσε ο Ρονάλντο ότι σταματάει.
3: Λογικό μου φαίνεται.
4: Νησάφη κι αυτός.
2: Εντάξει. Το είπε, αλλά... Εγώ αφήνω ένα παραθυράκι ανοιχτό.
3: Και
2: γιατί μίλησε και για τον τρόπο που τον, που τον αντιμετωπίζουν, ήταν μια γενικότερη κατάσταση.
3: Ναι, ναι. Του βγήκε ένα συχτήρι στα τελειώματα.
1: Ότι δεν το θέλω, αλλά λόγω συνθηκών. Μάλιστα.
2: Ναι, οπότε περιμένουμε τις δύο σημερινές ομάδες που θα τελειώσουν όλη αυτή την κατάσταση στον 8 για να ξεκινήσουμε πια την Πέμπτη τα προημιτελικά. Πρεμιέρα θα κάνουμε με το Γαλλία-Μαρόκο και στα λοιπά είχαμε μεταγραφή Ολυμπιακός, ανακοίνωσε Σμαϊλόβιτς επίσημα πια. Για να δούμε, ακούγεται και ο Ζώτα Σίλβα, ακούγεται μάλλον... Έρχεται. Φρέσκα κουλούρια. Ορίστε, την έφαγες, γκρίνιαζες, την έφαγες στην ομάδα, ορίστε. Ορίστε, φρέσκο πράγμα. Για να μην λες ότι γίνεται μια, έρχονται οι παλιοί. Ορίστε,
1: ήρθαν και καινούργοι υπάρχουν. Ωραία, ενίσχυση.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Τι άντε, βλέπουμε κάποιον περνάει απ' έξω, του λέμε έλα.
3: Όντως, ναι, όντως.
1: Καλά, περίμενε τώρα, γιατί εγώ μαθαίνω στα φιλικά του Παναθηναϊκού ότι...
3: Τι.
1: Δακρύζουνε μανούλες.
5: Τι λες τώρα, οργώνει η ομάδα.
1: Οργώνει σου λέει.
3: Καλά, πάντα έτσι είστε στα φιλικά, μην έρχονται.
2: Στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ.
1: Καλά, καλά, εντάξει τώρα.
2: Το θέμα ωραίες είναι τα επίσημα που ξεκινάνε.
1: Ωραίες
2: τα επίσημα που ξεκινάνε σε λίγες μέρες.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά. Καλά. Να πω στη γυναικάρα μου, λέει εδώ την Κατερίνα, λέει ο Χρήστος, που της έχω κολλήσει τους μάπες. Τώρα που τους κόλλησε, θα τους ξεκολλήσει κιόλας. Και ακούει και εκείνη καλημέρα και ότι την αγαπάει πολύ. Αυτό δεν αλλάζει, Κατερίνα μου.
5: Όχι, αυτό είναι.
1: Έτσι. Έλα, συγγνώμη, Αμάντα μου.
2: Και βεβαίως, μπασκετικά είχαμε την ανακοίνωση του Αντετοκούμπο από τους Miami Heat. Το μεγαλύτερο trade του καλοκαιριού στο NBA ολοκληρώθηκε. 13 χρόνια μετά, ο Γιάννης αποχαιρετά το Milwaukee. Εντάξει, συγκινητικό τώρα αυτό 13 χρόνια μετά.
1: Συγκινητικό τώρα, με τόσα λεφτά τώρα δεν συγκινήσε πολύ.
3: Και εγώ αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Όταν είναι
2: θα
1: μεγάλο
2: είναι
1: το ποσό.
2: Το σπίτι του,
1: τα πολλά λεφτά στεγνώνουν τα δάκρυα.
2: Σκουπίζουν τα δάκρυα.
1: Ναι. Πάντως είδα τις δηλώσεις του, τις οργισμένες. Δεν τις είχα δει καλά. Χτες ήμουνα και λίγο αποσυντονισμένος. Αλλά είδα τις οργισμένες δηλώσεις του Σπανούλη, στις οποίες αναφέρθηκες εχθές.
2: Αυτές που λέγαμε.
1: Εγώ πραγματικά δεν πολύ κατάλαβα τι είπε. Είπε δηλαδή ότι του λένε. Να θυμίσω την περίπτωση. Χάσαμε δεύτερο αγώνα. Επειδή.
2: Πέραμε στο 3-3 και τώρα.
1: Επειδή τα τόπο ονόματα δεν έχουν πάει να παίξουν, κάναν διακοπές. Και εκείνος οργισμένος είπε ότι ναι, μεν βάλαμε τους νέους που θέλανε να πάρουν λίγο χρόνο, αλλά από την άλλη δεν είναι και πολύ δίκαιο και σωστό οι νέοι να καταφέρουν ή να μην καταφέρουν.
2: Δεν ήταν νέοι.
1: Αυτοί που δεν παίρνουν τον πολύ χρόνο. Όχι οι βασικοί, τέλος πάντων. Και μετά να έρθουν οι βασικοί με την άνεσή τους από τις διακοπές τους και να παίξουν στην επόμενη φάση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που δεν κατάλαβα είναι ότι το ρωτούν ευθέως. Τις κλήσεις, δηλαδή τις κάνατε εσείς. Και λέει αυτός.
2: Ναι, λέει.
1: Εγώ τις κάνω τις κλήσεις. Και μετά λέει. Τώρα όμως από εδώ και πέρα που δεν ήρθανε, τώρα θα τους πάρω εγώ τηλέφωνο. Ποιος τις κάνει τις κλήσεις?
2: Όχι, όχι, όχι, θα τους πάρω εγώ. Ότι θα τους πάρω τηλέφωνο. Ότι στο επόμενο παράθυρο θα είναι στις κλήσεις. Θα τους καλέσει. Θα τους πάρει τηλέφωνο να είναι εκεί.
3: Να κάνω...
1: Πριν τι έκανε, δεν τους πήρε τηλέφωνο πριν? Συγγνώμη.
2: Δεν τους πήρε, όχι, γιατί σου λέει δεν είναι απαιτητικά τα δύο αυτά ματς. Θεωρητικά μπορώ να τα βγάλω και με αυτούς τους παίκτες. Αλλά σου λέει ότι και αυτοί οι παίκτες που κλήθηκαν δεν έδωσαν αυτό που έπρεπε.
1: Μάλιστα. Περίμενε δηλαδή και οι άλλοι
2: και
1: που έχουν πάει διακοπές.
2: Και μετά σου λέει φταίει ο προπονητής.
1: Περίμενε
2: και εσένα σου δίνω την ευκαιρία και δεν την αρπάζεις, τι να γίνει μετά?
1: Κάτσε τώρα ρε εσύ. Ποιος προπονητής θα διαλέξει ποιους θα καλέσει?
3: Έτσι πάει στις εθνικές.
1: Όχι.
2: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή έχω ένα ρόστερ και ανά αγώνα καλό. Ή καλό του συγκεκριμένου σε κάθε αγώνα?
3: Καλές για τη διοργάνωση.
1: Αυτό. Αυτός λέει ότι στους δύο αγώνες που η Αμάντα λέει, στους δύο αγώνες που τους θεώρησε εύκολους, κάλεσε τον Ουγγαρέζο που είναι αυτό.
3: Δεν ξέρω πώς πάει στο μπάσκετ με τα προβληματικά. Ναι, μπορεί να ισχύει αυτό.
1: Τέλος πάντων.
3: Εγώ άλλο σχόλιο θέλω να κάνω γενικά και για τις εθνικές και για τις δύο ομάδες. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ σουσούρο και δεν λέμε την πραγματικότητα ποια είναι. Λέμε τώρα για κλεις και μη πω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η τοξικότητα και είναι η κόντρα ανάμεσα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και μετά στο ποδόσφαιρο και άλλων ομάδων που πάνε πίσω στην ουσία τις εθνικές ομάδες.
2: Γιατί αυτό πώς προκύπτει τώρα,
3: αυτό το λέω εγώ. Το λέω εγώ σε Αθανάση, το λέω στο Δημήτρη, δεν το λέω σε εσένα.
1: Και σε όλους.
2: Γιατί οι παίκτες έχουν μια χαρά σχέση μεταξύ τους.
3: Ναι, εντάξει, βλέπουμε ότι γενικά όμως οι κόντρες...
2: Εντάξει, αυτό είναι, οι παίκτες είναι μια χαρά μεταξύ τους. Και ήρθε και ένα μετάλλιο, μην ξεχνάμε. Δηλαδή, πώς προκύπτει ότι υπάρχει πρόβλημα τώρα με τους παίκτες που παίζουν κάποιοι εδώ, κάποιοι εκεί?
1: Τέλο, θα δάσει κάποια συλλογιστική θα έχει τώρα. Απλώς και λόγω συνθήκων δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Αλλά αυτοί που κατάλαβαν, κατάλαβαν σίγουρα. Μάλιστα. Ωραία. Έλα. Ναι, και θα μας αφήσεις με κάτι ή μας αφήσεις και δεν το έχω καταλάβει?
2: Θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω με Αγγλία. Τι γίνεται όταν το cast της πιο πολύ συζητημένης ταινίας, η Οδύσσια, του Νόλαν, συναντά την Εθνική Αγγλία?
1: Α, μας το είπε πριν ο Θανάσης, γράψανε τα ονόματα των χαρακτήρων πάνω στην Εθνική Αγγλία, στις εμφανίσεις.
2: Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Φωτογραφήθηκαν με ένα κόνσεπτ το οποίο είναι εμπνευσμένο από το ομηρικό έπος και φόρεσαν τις εμφανίσεις Αγγλίας, αναγράφεται το όνομα του κάθε χαρακτήρα από πίσω και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα.
1: Σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα.
2: Ελπίζω να είναι και γουρλίδικο το αποτέλεσμα.
1: Μακάρι, μακάρι.
2: Γιατί it's coming home. Καλημέρα.
1: Το έχεις πει εσύ, το έχεις πει. Η Flexcar και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ, άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο πρεσβευτή Βασίλη Σπανούλη, μια που τον έφερε και η κουβέντα. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας στην προσπάθεια η Πεζό, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας τον Gazeta. Φυσικά, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sign Out Loud, η μέρα που κάνουμε ραδιόφωνο για όλους και ας είναι έτσι η ζωή μας, να μάθουμε επιτέλους ότι σε αυτή την κοινωνία είμαστε όλοι. Απολαμβάνουμε όλοι, δεν διαχωρίζουμε κανέναν, δεν περιθωριοποιούμε κανέναν, γιατί αυτά είναι παλιακά πράγματα. Κανένας δεν είναι καλύτερος από τον άλλον, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε και όλοι είμαστε καλοί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και ας το εφαρμόζουμε στη ζωή μας για να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθει κανείς ανώτερος ή και λιγότερος από τον άλλον. Μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το υβριδικό κανάλι του Μέγκα και μέσα από το myradio1046.fm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη ΔΕΗ που όλα αυτά τα χρόνια από το 2023 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ακοής ξεκινήσαμε το συγκεκριμένο project και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Η Κατερίνα Μπούκα είναι απέναντί μου, πήγε να πιει τον καφέ της τη στιγμή που δεν έπρεπε, γιατί εδώ τους έρχεται να φάνε, να πιούνε. Θα κατουρίσουν στο τέλος, έτσι. Εδώ όλες οι ανάγκες ικανοποιούνται. Στον αέρα πάντα. Offer, τίποτα.
1: Εγώ και offer και τρώω και πίνω και όλα αυτά.
0: Δεν χρειάζεται. Μπράβο, Κατερίνα μου. Βασίλης Βλάχος, ο οποίος σήμερα λίγο παρατηρεί και συμμετέχει, αλλά και παρατηρεί, περισσότερο παρατηρεί.
2: Έχω φάει ωστόσο. Έχω πιει.
0: Μπράβο.
2: Μέχρι εκεί θα μείνουμε.
0: Πάρα πολύ σωστά. Ο Θανάσης Πασάς έβγαλε το πουκάμισο και είναι με το αμάνικο εδώ.
3: Τώρα χωρίς air condition έσκασα.
0: Θες να το ανοίξουμε?
3: Όχι, εντάξει.
1: Και ωραία. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος φυσικά πάντα εδώ.
0: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και η Έλενά μας είναι στην απόδοση όσων λέμε στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Να πω λίγο εδώ τα μηνύματα. Σας ακούω πάνω από 10 χρόνια. Δουλεύω και πάω μαζί σας δουλειά. Από την αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Στον COVID ξύπναγα και σας άκουγα από το κινητό. Και φέτος σας βάζω από το κινητό γιατί πάω πιο αργά στη δουλειά. Με βοηθήσατε σε χαρές, πένθος, αποφάσεις και πάντα με κάνατε να χαμογελάω. Πραγματικά μη μας αφήσετε έτσι, βρείτε τρόπο να μας κάνετε παρέα. Είστε ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη συνήθεια να ξεκινά η μέρα μας με αγάπη, φανατική μάπησα. Βλέπω ότι στέλνετε πολλά τέτοια μηνύματα. Συνήθως... σας λέω τι θα κάνουμε στην τελευταία μας εκπομπή. Τώρα επειδή συνήθως ξέρω ότι συνεχίζουμε, αλλά επειδή τώρα πραγματικά θα είναι η τελευταία μας εκπομπή, ίσως να πρέπει να σας πω από νωρίτερα, μάλλον να σας πω νωρίτερα ή από νωρίς, ότι

0: Και αν αυτό σημαίνει πως δεν θα υπάρχει Muppet Show, αλλά θα έχει δουλειά ο Θανάσης, ο Βασίλης, η Κατερίνα και η Βασιλική, τότε πάντα ξέρατε ότι οι άνθρωποι, η ομάδα είναι πάνω από, από το project. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι οι Muppets είναι τα μικρόφωνα. Όπου βρίσκουμε μικρόφωνο, η νοοτροπία του Muppet Show, δηλαδή το χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, θα συνεχίζεται ακόμη και αν δεν έχει την ταμπέλα επάνω. Muppet Show. Αυτά. Ναι, άρχισα τώρα. Τι λες τώρα και τι λες τώρα. Εντάξει. Κάποια στιγμή μας βρήκε.
1: Δεν τα βλέπατε κι εσείς. Δεν τα καταλαβαίνατε.
2: Παιδιά, μην τσιμπάτε. Έτσι κάνει ο Ούγκα τώρα αυτές τις μέρες. Πάει σε κανάλια και βγάζει φωτογραφίες. Δεν σημαίνει ότι θα είναι εκεί.
0: Α, για το Μάντι. Ναι, όχι, όχι. Δεν θα είναι το Muppet Show. Δεν θα είναι στο Μάντι. Χθες πήγα για άλλη δουλειά στο Μάντι. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Κατερίνα. Τι ώρα
1: σε
0: είναι.
1: Σε κανάλια και βγάζει φωτογραφίες. Πού αλλού έχει φωτογραφηθεί.
2: Και το πουλάω, ρε, να πάει κι άλλο τώρα να είναι ήρεμο.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις ρε, εσύ, περάσαμε τόσα, χτίσαμε ένα σταθμό, χτίσαμε, βοηθήσαμε να γεννηθεί ένα σταθμός. Και τώρα κοίτα πώς έγινε, πώς ήρθε. Ο μόνος τρόπος να ξεσπιτωθούμε ήταν να κλείσει ο σταθμός και να γίνει ενημερωτικός. Και έγινε αυτό. Και φύγαμε πρώτοι από το ρυθμό. Και εντάξει, δεν πειράζει, η μεταγραφή βέβαια πήραμε λεφτά, να μην κλεγόμαστε.
2: Πάντως συμφωνώ σε αυτό που λένε εδώ ένα γενικό σχόλιο. Πολλή ενημέρωση του χρόνου και νομίζω δεν ενημερώνεται κανείς.
0: Ρε παιδί μου, εδώ το είπατε. Το είπαμε χτες εδώ.
3: Για πες.
0: Κάπου το άκουσα και είναι πάρα πολύ εύστοχο. Όχι, νομίζω το διάβασα στο X. Πώς κάνουν όλοι έτσι για τις εκλογές? Πρώτη φορά γίνονται εκλογές στην Ελλάδα. Γιατί τώρα τόσος προσανατολισμός των media προς το ενδεχόμενο εκλογών νωρίτερα ή αργότερα?
1: Πρώτη φορά είναι.
0: Γιατί τόσο. Μα πρώτη φορά ευθυγραμμίζονται όλα τα μίντια στην κατεύθυνση της ενημέρωσης λόγω εκλογών. Έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Έχει δίκιο. Σιγά τις σημαντικές εκλογές δηλαδή. Τι έγινε.
0: Εγώ σου λέω και να είναι. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα?
4: Επίσης και από τα ψυχαγωγικά μπορούμε να περνάμε πολιτικά μηνύματα. Τα πρώτα ντοκιμαντέρ σου λέει έτσι φτιάχτηκαν για πολιτικούς σκοπούς. Απλά το πέρασαν με ένα πιο κοινωνικό πρόσημο, ρε παιδί.
2: Τώρα θα έχεις εσύ η Χρυσή του με ψυχαγωγία, θα σου κάνει και πολιτική ενημέρωση κάθε πολύ.
0: Έχεις τον Νίκο, το Σύριγο θα σου κάνει. Λοιπόν, τι ώρα είναι 9, τελειώσαμε. Α, δεν θα πω την έρευνά σου. Για πες μας λίγο, έτσι.
1: Έλα, μωρέ, ένα τσικιτσίνι.
2: Χάιδεψέ μας λίγο.
4: Θα την πω στην ώρα μου μετά το διωράκι μου, αλλά θα σας πω. Γιατί είχα διαλέξει διάφορα. Κάνω την τωρέτα μετά. Ναι. Συνεχίζω. Λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτάκι να βρω το αρχείο μου, την κάβα μου με όλα τα θέματα.
0: Όσο σας τα λέει αυτά.
2: Έτοιμο,
4: είμαι έτοιμη.
0: Όσο σας τα λέει αυτά η Κατερίνα, να σας πω ότι η καμπάνια της Inventor στηρίζεται στην εμπειρία. Η εμπειρία λοιπόν εκφράζεται με βάση της, μάλλον μέσω των αξιολογήσεων που κάνετε εσείς, οι VIPs, Very Inventor People. Κάθε review, αξιολόγηση που γίνεται για την Inventor, κατατάσσεται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της η Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη που έκανε την αξιολόγηση μέσα από το My Radio στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα εδώ, ποιο τραγούδι αφιερώνει? Ποιο, ναι. Λοιπόν, καταρχάς στον Μαβένιο, ο οποίος χαρακτηρίζει την εμπειρία Inventor ανεξήγητη βάζοντας 5 αστεράκια, η Inventor ανταποδίδει την αγάπη αφιερώνοντας το τραγούδι «Εξηγήστε μου» της Ρίας Ελληνίδου. Σε λίγο. Πάμε λίγο.
4: Λοιπόν, η New York Times, όχι όποια και όποια, μας προτρέπει να βγαίνουμε με τους συναδέλφους μας. Να ξεκινήσουμε δηλαδή.
0: Εννοείς
4: και
0: ερωτικά,
4: πάλι,
0: ναι.
4: Να ξεκινήσουμε ραντεβού. Δηλαδή και πάλι τα ρομάντζα και τα ραντεβού με συναδέλφους. Σου λέει ότι ο εργασιακός χώρος ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα ένας χώρος που είχε κάπως φορτιστεί αρνητικά ως προς τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων λόγω των σχέσεων εξουσίας, των φαινομένων Me Too κλπ.
0: Ότι μπορεί κάποιος να το εκμεταλλεύεται τη θέση εξουσίας που έχει.
2: Το ότι θα φέρουμε τους καυγάδες δηλαδή του κρεβατιού, θα τους φέρουμε κάθε μέρα το πρωί στο γραφείο.
4: Όχι, δεν θα τους φέρνουμε, θα το ξεχωρίζουμε. Ότι πλέον αφού έχει ξεκαθαρίσει εντός εισαγωγικών αυτό το τοπίο, μπορούμε πλέον να βρούμε μία λύση στο πρόβλημα των ραντεβού και της dating σκηνής,
2: Κατερίνα μου,
4: της ερωτικής που είναι. Δεν τα λέω εγώ. Μην πας, η New York Times τα λέει.
0: Ήρεμα, Θανάση, ήρεμα.
2: Όχι, θα πάω σε σένα τώρα και περίμενε. Πες ότι τα έχεις μαζί μου ή τα έχεις με τον Ουγγαρέζο. Πιστεύεις οι τρεις μας αυτή η σχέση, okay, ή ο καθένας μόνος του. Δεν θα φαίναμε τα προβλήματα του κρεβατιού στο πρωί.
4: Εμείς εδώ

0: Συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Γι' αυτό και όπως έχει πει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, δεν τα κάνουμε αυτά. Ωστόσο.
1: Με ακροατές ποτέ, είπαμε και ούτε μεταξύ.
0: Όχι, συναδέλφους.
2: Παίζονται ρευδευόσασταν. Δεν θα φαίνεται το καυγά του κρεβατιού.
0: Ρε, παιδί μου, διευρύνω τη φάση και σου λέω. Έχουμε εδώ ηχολήπτες. Αύριο μεθαύριο θα είναι ενημερωτικός, θα έχει 10 ηχολήπτες. Έχουμε ανθρώπους στο εμπορικό. Μπορεί να είναι δημοσιογράφοι που έρχονται από τους πάνω.
1: Να ξέρετε ότι υπάρχουν εταιρείες που απαγορεύουν ρητά.
2: Οι περισσότερες,
1: ναι. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μασούτης το επιτρέπει. Γιατί θέλει, σου λέει, στο δίκτυο των καταστημάτων του να δένονται οι άνθρωποι με οικογενειακές σχέσεις στο τέλος. Δηλαδή, ειδικά αν γίνεται και γάμος, το προωθούν πολύ ως εταιρεία.
2: Εγώ είμαι πιο πολύ όλους.
1: Με την πλευρά του Θανάση. Εγώ δηλαδή πιστεύω, γιατί το έχω δει και μπροστά μου, ότι αν συνάψεις σχέσεις στη δουλειά, θα έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα, δηλαδή αποδίδεις τα μέγιστα, γιατί θες και να εντυπωσιάσεις, θες και να δείξεις τον άνθρωπό σου ότι είσαι καλός ή καλή, αλλά στα κακά σας, δηλαδή όταν τσακωθείτε, πέφτει η απόδοσή σου κατακόρυφα.
0: Πάντως σου λέει ότι...
1: Πάρ' το μικρόφωνο.
0: Ναι. Σου λέει ότι το 40%, πάνω από το 40% των ζευγαριών που ξεκινάνε να βγαίνουν ραντεβού και να βρίσκονται ως συνάδελφοι, καταλήγουν παντρεμένοι και... Συνάδελφοι ήταν και ο Μπαράκ Ομπάμα με την Μισελ όταν γνωρίστηκαν.
1: Και ο Γιώργος ο Κουρδογλανιάν με την Στέλλα.
0: Ορίστε.
3: Θέλει κάπου στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις προτιμήστε έναν εξωτερικό συνεργάτη. Έναν προμηθευτή ο οποίος περνάει εβδομάδα τη βδομάδα.
1: Μάλιστα.
3: Κάποιον ο οποίος είναι στο διπλανό κτίριο της ίδιας εταιρείας. Μην πέφτετε μούτρο το μούτρο με τον μπροστινό, ας πούμε, το διπλανό τον άμεσο.
2: Ή μπορείτε να πάρετε στην ανταγωνιστική εταιρεία να ερωτευτείτε και να μεταφέρετε τα μυστικά στο αφεντικό σας και να σας ευνοηθείτε.
3: Για τις απαγορεύσεις πάντως, γνωστή μου που είχε μία μικρή εταιρεία, αλλά είχε έτσι κάποια άτομα, κάποια στιγμή την είχε δει και αυτή. Και είχε κάνει απαγορεύσει αυτά. Κάποια στιγμή το άλλαξε λοιπόν και μου λέει: Πια δεν είναι αυτό. Λέω: Γιατί, πώς το γύρισες? Και μου λέει: Δεν μπορούσα να τους πιάσω.
2: Πηγαίνανε
3: ένας από εδώ, άλλος από εκεί, δεν μπορούσα να τους πιάσω. Φεύγανε μαζί μετά, τέτοια τα άφησα κι εγώ.
2: Εντάξει, τώρα,
3: γιατί εκεί είχε παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο. Όποιοι μεταξύ τους, ας πούμε, ζευγαρώνανε σταθερά ή για την περίοδο εκείνη, αντί να πάμε και οι δύο στη δουλειά, πήγαινε στη Δημήτρη να κάτσω εγώ σπίτι, στα event τα γύρω-γύρω.
1: Θα προσπαθήσω να το πω ευγενικά. Όσο πιο πολύ, ρε παιδί μου. Υπάρχει επίπεδο υπηρεσιών, αποφεύγονται αυτά. Δηλαδή, αντίθετα, όσο είναι τα πράγματα λίγο πιο, πώς να το εξηγήσω,
4: βάρδιες.
1: Όχι βάρδιες.
3: Οικογενειακά.
1: Όχι.
2: Όταν χωρίσουν.
1: Όταν δεν γίνεται. Μπαίνει πολύ επίπεδο υπηρεσιών, είναι περισσότερο.
3: Σε τεχνικά, κάπως. Τι.
1: Πιο επιφανειακά τα πράγματα. Δηλαδή, σε ένα γυμναστήριο συνάπτουν πιο εύκολα σχέσεις από ό,τι συνάπτουν, θεωρώ, σε μια.
3: Εξαρτάται το γυμναστήριο. Υπάρχει γυμναστήριο που είναι υπουργείο, υπάρχει γυμναστήριο που είναι στούντιο.
1: Σωστά.
3: Όπως
1: λοιπόν,
3: όλα.
1: Σε μια δικηγορική εταιρεία, ας πούμε, που είναι και οι δικηγόροι είναι πολύ όμορφες και οι δικηγόροι είναι πολύ όμορφοι, θα μπορούσαν.
2: Όχι.
0: Ο Μισελ με τον Μπαράκ.
1: Με τον Μπαράκ.
0: Ο Μισελ.
2: Ρε παιδιά, όταν χωρίζει όμως ο ζευγάρι, τι γίνεται μέσα στην εταιρεία? Εγώ γιατί να το τρώω αυτό σαν συνάδελφο σε ένα αφεντικό? Να έχω τους άλλους να βάζουν τρικλοποδία ένα στον άλλο? Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα τσακώνονται ή θα μου δημιουργούν πρόβλημα μετά στην ομάδα.
0: Εσύ,
2: άρα θα τους απολύσω
0: μου,
2: και τους δύο και τελείωσε.
1: Θα αποφεύγω.
0: Σε όποια θέση και να είναι, κάτι τρώει. Είσαι από αυτούς που τα φτιάχνουν, τρως τον τσακωμό. Είσαι από τον αφεντικό, είσαι ο αφεντικός. Το αφεντικό τρως τον υπάλληλο που
2: έχει. Με τη λογική πάμε μπουκα. Τα ζευγάρια είναι, σου λέει, 50% κάθονται μαζί.
1: Εξηγήστε μου λοιπόν από την Inventor στον. Μαβένιο, at Μαβένιος λοιπόν, αφιερώνει, ο οποίος έκανε την αξιολόγηση των 5 αστέρων και έγραψε ανεξήγητο το φαινόμενο Inventor. Εμείς σας αφήνουμε, sign out loud. Συνεχίζει η Κατερίνα Μπούκα στην θέση της Ντορέτας Παπαδημητρίου. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς,
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα.

0: throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου και είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9. Ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κεντρικό θέμα των εργασιών θα αποτελέσει η αξιολόγηση της πρόοδου των συμμάχων στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις 3 το μεσημέρι θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 3 και 4 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, όπως αναφέρει, με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων συγκαταλέγεται η Ελλάδα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Εκπνέει προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου. Αστρολογικά η μέρα προσφέρεται για επαφές, συναντήσεις και συζητήσεις. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα.
0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. 3η 7 Ιουλίου. Είμαι η Κατερίνα Μπούκα. Μαζί σας σήμερα μέχρι τις 11 στη θέση της Ντορέτας Παπαδημητρίου, η οποία και σήμερα λείπει για καλό λόγο. Θα σας τα πει αναλυτικά όταν επιστρέψει. Εμείς είμαστε εδώ στο My Radio 104,6 με ζωντανή εικόνα από το site του My Radio, γιατί σήμερα έχουμε Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα, η καινοτομία του 104,6 My Radio, η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός. Ξεκινήσαμε 31 Μαρτίου 2023, όταν ο 104,6 My Radio πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την ημέρα με νόημα, κάνοντας προσβάσιμο σε όλους μέσω της νοηματικής αυτούσιο το πρόγραμμά του. Στο στούντιο μαζί μου και ο Αντώνης, ο οποίος αποδίδει στην ελληνική νοηματική ό,τι λέγεται εδώ μέσα. Ο Αντώνης είναι μεγάλη φίρμα, σίγουρα τον έχετε δει σε διάφορα events να αποδίδει. Είναι φίρμα να αποδίδει στη νοηματική διάφορα πράγματα. Έχει γίνει viral στα social media, τον βλέπετε και στον Ευαγγελάτο κάθε μεσημέρι απόγευμα, είναι πολύ γνωστός. www.myradio1046.fm για να δείτε και εσείς με live εικόνα το πρόγραμμα του My Radio. Μέχρι και τις 10 το βράδυ έχουν αποδοθεί στην ελληνική νοηματική και τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Στο μεταξύ, όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε από την υπηρεσία στη νοηματική γλώσσα από τη ΔΕΗ, η οποία με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες της και τη διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, προσφέρει τη δυνατότητα για εξυπηρέτηση των πελατών στη νοηματική γλώσσα. Η εταιρεία έρχεται τώρα να δώσει λύση στη δυσκολία που αντιμετώπιζαν τα άτομα με προβλήματα ακοής με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, λανσάροντας μία νέα υπηρεσία με επικοινωνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κοφούς και βαρύκοους. Αυτά τα νέα από εδώ. Τα νέα τα δικά σας στο 698 104 104 και 6. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται και διαγωνισμοί με πάρα πολύ ωραία δώρα, πολύ αγαπημένα summer throwback και ό,τι άλλο εσείς ζητήσετε να ακούσετε. Στο μεταξύ, φύγαμε για περισσότερη μουσική. Θα ακούσουμε τώρα Γιώργο Σαμπάνη και «Δεν μ' αγαπούσες».

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, παίζει δυνατά στο My Radio 104,6 που παίζει και τα δικά σου γενικότερα. 698 104 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε μας να μας πείτε πού θα πάτε για διακοπές και πόσες ημέρες σας μένουν και... Μια λεπτομέρεια, εάν μετράτε μέσα στις μέρες που απομένουν μέχρι την άδεια και τα Σαββατοκύριακα ή αν τις μετράτε μόνο σε εργάσιμες για να φαίνονται λιγότερες, με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, εάν έχετε προγραμματίσει κάποιο ταξιδάκι για την Πάρο, θα σας ενημερώσω ότι η Flex Car και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο. Μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Για πάρα πολύ καλό σκοπό. Γίνεται λοιπόν αυτή η δράση. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας την προσπάθεια Πεζό, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr. Επίσης, για να μας βλέπετε, μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα του My Radio www.myradio1046.fm με ζωντανή εικόνα και ζωντανή απόδοση του προγράμματος στη νοηματική από τον φίλο και συνεργάτη Αντώνη. Στο μεταξύ, φύγαμε για μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε, 3η 7 Ιουλίου, 9 και 36 πρώτα λεπτά, όπως έχω μάθει. Είμαι η Κατερίνα Μπούκα, μαζί σας μέχρι και τις 11. Μαζί μου στο στούντιο Αντώνης, ο οποίος αποδίδει στην ελληνική νοηματική ό,τι λέμε εδώ μέσα. Και θα συνεχίσει να αποδίδεται το πρόγραμμα του σταθμού στην ελληνική νοηματική μέχρι και τις 10 η ώρα. Εσείς βλέπετε live από την ιστοσελίδα του σταθμού www.myradio1046.fm. Στο μεταξύ θα σας διαβάσω κάτι που βρήκα και μου άρεσε. Τα 5 είδη ταξιδιωτών που συναντά σε κάθε εκδρομή. Να δείτε κι εσείς πού θα δείτε τον εαυτό σας ή κάποιον συνταξιδιώτη σας. Ξεκινάω από τον αρχηγό της αποστολής, ο οποίος είναι αυτός που έχει φτιάξει το Excel με το πρόγραμμα από πριν, ξέρει τι ώρα φεύγει το πλοίο, που θα πάτε για φαγητό, έχει κάνει τις κρατήσεις, έχει ψάξει τα μουσεία, έχει κατεβάσει τους χάρτες offline, μη τυχόν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι αυτός που αν τον χάσεις, χάνεσαι και στο μέρος, ρε παιδί μου, τον χρειάζεσαι μαζί σου. Αυτός βέβαια ίσως χρειάζεται να χαλαρώσει λίγο. Έχουμε και τον δεύτερο που είναι στο άλλο άκρο, που είναι ο «δεν έχω ξυπνήσει ακόμα». Αυτός που λέμε θα φύγουμε στις 10, μου άρεσε το «δεν έχω ξυπνήσει», πώς το κάνεις. Ωραίο. Αυτός που λέει θα φύγουμε, που λέει παρέα φεύγουμε στις 10 και αυτός 10 και 4 ακόμη είναι καληνύχτα, που πάει λίγο με το πάσο του, έτσι, χωρίς γκρίνιες βέβαια, ή έχει αυτό το καλό, αλλά έχει μόνο τα vibes σε κάθε εκδρομή, δεν έχει τίποτα άλλο. Στο μεταξύ, θα σας πω τώρα για τον Πογονάτο, απροπό. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond, ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Μπαίνετε στο Instagram του σταθμού myradio1046FM και θα βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού. Θα ακολουθήσετε τα βήματα, τα οποία είναι πολύ απλά και αναλυτικά, και μπαίνετε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός ισχύει έως 17 Ιουλίου, ενώ ο μεγάλος νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου, αλλά και με story στην σελίδα του My Radio. Το κοσμηματοπωλείο Πογονάτος αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της κοσμηματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κομψότητα με τη σύγχρονη πολυτέλεια. Στο Instagram του σταθμού λοιπόν ο διαγωνισμός, myradio1046FM. Στο μεταξύ εμείς συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική. Με Κωνσταντίνο Αργυρό από ό,τι με ενημερώνουν στο Control και επιστρέφω.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου και είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Μπούκα, μαζί σας μέχρι και τις 11. Στο στούντιο μαζί μου και ο Αντώνης, να αποδίδει στην ελληνική νοηματική ό,τι λέγεται μέσα στο στούντιο. Μιλούσαμε πριν στους μάπες για την ταινία Obsession, για την οποία έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχει ένα τεράστιο box office, πλέον κοντά στα 400 εκατομμύρια, ενώ το κόστος παραγωγής ήταν κάτω από 1 εκατομμύριο, 750.000 για την ακρίβεια. Είναι μια ταινία για την οποία γίνεται πάρα πολύς λόγος τελευταία, δεν την έχω δει ακόμα, θα ήθελα πολύ να τη δω, αν και δεν είμαι μεγάλη φαν των thriller, ωστόσο μου είπαν ότι σε αυτό δεν τρομάζεις ιδιαίτερα, είναι πιο πολύ ψυχολογικό, ίσως νιώθεις μια πίεση. Ωστόσο, εγώ ήθελα να σας πω για μια άλλη ταινία που ακούω πολύ, βασικά διαβάζω πολύ τελευταία, η οποία λέγεται «Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπία Λίμου». Είναι μια ερασιτεχνική ελληνική ταινία, μαύρη κωμωδία, λίγο ντοκιμαντέρ, κάτι υβριδικό, για την οποία μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον, γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ κακά και πάρα πολύ καλά σχόλια. Δηλαδή ότι μέσα στον ερασιτεχνισμό της καταφέρνει όντως να καυτηριάσει πάρα πολλές ελληνικές παθογένειες, και απ' την άλλη έχω διαβάσει και ότι είναι σχολικά τα αστεία που χρησιμοποιούν και λοιπά. Παίζεται στους θερινούς κινηματογράφους, εάν θέλετε να κάνετε μια αναζήτηση, και σου διαβάζω ότι αναδεικνύει και πάρα πολύ τον Δήμο Αλίμου, κάπως άθελά της ενδεχομένως, αλλά το πραγματοποιεί αυτό. Στο μεταξύ πάμε σε ατζέντα και επιστρέφω σύντομα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: The City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, τρίτη στα ημερολόγια και σας πάω στο Σαββατοκύριακο και στο ένατο θερινό βιβλιοστάσιο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης από Παρασκευή 10 έως και Κυριακή 12 Ιουλίου με τη συμμετοχή πολλών αγαπημένων εκδοτικών οίκων, ενώ στο πλαίσιο του βιβλιοστασίου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, συζητήσεις και αναγνώσεις. Είμαστε στην τελική ευθεία και για το Eject Festival στο ΟΑΚΑ, όπου την 3η 14 Ιουλίου έχουμε headliners τους Florence and the Machine, ενώ μία ημέρα μετά, την 4η 15 Ιουλίου, σηματοδοτείται η πολυαναμενόμενη επιστροφή των The Cure στη χώρα μας. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My radio.
2: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο

0: Στο τηλέφωνο 210-0106-700.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Είμαστε στο... Α, είναι 10 η ώρα. Πολύ ωραία, στο ακριβώς ήθελα να πω. Και σωστά το είπα, παρά ένα βασικά. Έκλεψα λίγο. Ακούστε αγαπητοί ακροατές μου, αυτό το καλοκαίρι η Ντανλοπίλο σας χαρίζει ένα ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Και έρχεται σούπερ διαγωνισμός όπου μπορείτε να πάρετε μέρος. Ένας τυχερός διεκδικεί ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ. Στείλετε τη λέξη στρώμα και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Παράλληλα, προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Παράλληλα, αυτό το καλοκαίρι, σε όλα τα καταστήματα Ντανλοπίλο, αλλά και στο e-shop, σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Ντανλοπίλο μπορεί να προσφέρει. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Ντανλοπίλο ή το www.danlopilo.gr και ανακαλύψτε όλα όσα έχει ετοιμάσει η Ντανλοπίλο για εσάς για το φετινό καλοκαίρι. Επαναλαμβάνω, για το διαγωνισμό, για να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ, στέλνετε τη λέξη στρώμα και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Mappe Show και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Εμείς φύγαμε για περισσότερη μουσική. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

0: Αμαρτωλή, Δημήτρης Κόκοτας, έπαιξε δυνατά εδώ στο My Radio 104,6, όπου είστε συντονισμένοι και εσείς πάρα πολύ σωστά. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 11, στο στούντιο μαζί μου και ο Αντώνης, ο οποίος αποδίδει στην ελληνική νοηματική ότι υπόνεται σε τούτο εδώ το στούντιο. Εσείς μας βλέπετε και μας ακούτε, φυσικά, ζωντανά από το www.myradio104.6.fm. Έψαχνα διάφορα κινηματογραφικά νέα να δω τι παίζει, γιατί έβλεπα ότι έχει ανοίξει ένας καινούριος θερινός κινηματογράφος στο Μοσχάτο, το Σινόμπο Μασκότ, στο Πάρκο Ηρώων Εθνικής Άμυνας, στην περιοχή του Ταύρου. Ταύρος Μοσχάτο κοντά. Έχει ανοίξει από την προηγούμενη Πέμπτη, είναι ένας καινούριος κινηματογράφος, τον οποίο έχει αναλάβει το Σινόμπο. Και διαβάζω ότι έχει και προσφορά γνωριμίας μέχρι και αύριο, νομίζω, εάν θέλετε να ρίξετε μια ματιά και μένετε στα κοντά. Κάποιες προσφορές ένα συν ένα, αν δεν κάνω λάθος. Θα λειτουργεί θεματικά με διάφορα αφιερώματα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμά του και έχει και δωρεάν φυλασσόμενο πάρκινγκ. Πολύ σημαντικό asset. Αλλά όσο έψαχνα για τα κινηματογραφικά, βρήκα μία νέα θεωρία συνωμοσίας της Disney, που είναι από τις αγαπημένες μου, η οποία βρίσκει μία σχέση ανάμεσα στο Frozen και τον Tarzan. Το Frozen το ξέρετε, φαντάζομαι, έχει γίνει χαμός τα τελευταία χρόνια, τρελαίνονται τα παιδιά και η μεγάλη, ωραία ταινία είναι. Εγώ νομίζω έχουν βγει δύο. Το ένα έχω δει εγώ. Να έχουν βγει δύο, ναι, το ένα έχω δει μόνο. Τέλος πάντων, υπάρχει μία θεωρία που συνδέει αυτές τις δύο ταινίες και λέει ότι ο Tarzan είναι ο χαμένος αδερφός της Άννας και της Έλσα. Γιατί η ιστορία των κοριτσιών λέει ότι οι γονείς τους χάθηκαν στη θάλασσα. Η ιστορία του Tarzan λέει ότι οι γονείς του υπήρξαν θύματα ενός ναυαγίου, κατέληξαν σε ένα ερημικό νησί με τον νεογέννητο τότε Tarzan και έχασαν τη ζωή τους από επίθεση λεοπάρδαλης. Και λέει τώρα η θεωρία συνωμοσίας ότι αυτοί οι γονείς με τον νεογέννητο ήταν οι γονείς της Έλσας και της Άννα. Και ότι στην πραγματικότητα είναι αδέρφια τώρα αυτοί οι τρεις μεταξύ τους. Που μου αρέσει κάπως. Βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο Reddit, φυσικά, σχετικά με αυτή τη θεωρία. Βέβαια κάποιος την κάπως την κατέριψε, γιατί είπε ότι δεν υπάρχει χρονική ταύτιση, ότι στον Tarzan βρισκόμαστε στο 1880, ενώ στο Frozen στο 1780, ότι έχουν 100 χρόνια διαφορά. Τώρα εσείς θα επιλέξετε τι θέλετε να πιστέψετε. Σκεφτείτε το. 698-104-104-6 τα μηνύματά σας. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Το μπάσκετ φέτος

0: Το σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.

My Radio 104,6 επιστρέψαμε. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα, μέχρι τις 11, είναι 10:39. Αναφερθήκαμε πριν σε μία θεωρία συνωμοσίας της Disney συγκεκριμένα, που θέλει τα κορίτσια από το Frozen και τον Ταρζάν να είναι αδέρφια. Και λέω στα παιδιά εδώ στο στούντιο, ο Χρήστος είναι ο ηχολήπτης μας και ο Αντώνης, που αποδίδει στη νοηματική το πρόγραμμα του σταθμού, ότι θα τους πω τώρα μία ακόμη θεωρία συνωμοσίας για τον Νέμο. Δεν ξέρω αν την γνωρίζετε, έχει ακουστεί πολύ. Αυτό είναι έργο της Pixar. Η θεωρία ποια είναι τώρα? Ότι ο Νέμο ήταν μία παρέστηση, γιατί Νέμο στα λατινικά σημαίνει κανείς. Και ότι στην πραγματικότητα αυτό το ψάρι που εμφανίζεται στην αρχή, ελπίζω στο μεταξύ να μην είστε με τα παιδιά σας τώρα και τους το χαλάσω από νωρίς, ότι αυτό το ψάρι που εμφανίζεται στην αρχή και επιτίθεται, τρώει και τη γυναίκα του Μάρλιν και όλα τα μικρά τα ψαράκια, τα έμβρια. Και ουσιαστικά μετά είναι ο Μάρλιν, ο οποίος δεν είναι πολύ στα καλά του και φαντάζεται τον Νέμο. Και ο Νέμο δεν υπάρχει, γι' αυτό το λένε και Νέμο, που σημαίνει κανένας. Και γι' αυτό είναι μόνο η Ντόρις που κάνει παρέα τον Μάρλιν, γιατί δεν θυμάται η Ντόρις, οπότε δεν καταλαβαίνει ότι ο Μάρλιν κάτι δεν στέκει στην όλη ιστορία του. Και είναι η μόνη που την παλεύει, τέλος πάντων, με αυτό που έχει πλάσει στο κεφάλι του ο Μάρλιν ως πραγματικότητα, ότι δεν μπορεί να το αντιληφθεί, ότι έχει κάποιο λάκκο ή φάβα. Υπάρχει πάρα πολύ έντονα αυτή η θεωρία για το ψάχνοντας τον Νέμο, δυστυχώς, που για μένα είναι πολύ απογοητευτική. Στο μεταξύ, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, τους έριξα εδώ πέρα, τα έριξα τα παιδιά. 698, 104, 104 και 6, τα μηνύματά σας στο Viber. Φύγαμε όμως για αποκλειστικότητα, γιατί έρχεται Λευτέρης Κρίκης με το νέο του τραγούδι «Επιλογές».

0: στον 4,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 104,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: My Radio 104,6. Φτάσαμε αισίως και στο τέλος της δεύτερης ώρας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Ήμουν μαζί σας από τις 9. Ακολουθεί σε πολύ λίγο η Όλγα Τσαουσέλου. Στο μεταξύ, θα σας πω μια φράση να μου πείτε τι σας θυμίζει. Καλησπέρα, σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα. Σε λίγα χρόνια όμως αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από εσένα. Αν το έχεις ονειρευτεί, τώρα μπορείς να το καταφέρεις. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegean.com. Στο μεταξύ εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον 104,6 My Radio. Το πρόγραμμα συνεχίζει να αποδίδεται και στην ελληνική νοηματική. Έχετε ζωντανή εικόνα μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού www.myradio1046.fm αλλά και από την υβριδική στο Mega Play. Εγώ σας αποχαιρετώ. Περνάμε σε ένα γρήγορο δελτίο, σωστά, και εσείς συνεχίζετε. Έρχονται τα δικά σας αγαπημένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη που μου έκανε μια εξαιρετική παρέα για 2 ώρες και τον Χρήστο στον ήχο. Ακολουθεί η Όλγα Τσαουσέλου και εμείς τα λέμε σύντομα. Φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου και είμαστε 7 λεπτά πριν τις 11. Χειροπέδες έναν 47χρονο πέρασαν αστυνομικοί στη Ρόδο, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία αλλά και κλοπή, καθώς ξυλοκόπησε την ενδιαστάση σύζυγό του ενώ αφαίρεσε και προσωπικά της αντικείμενα. Το περιστατικό με θύμα 42χρονη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων, παρουσία του νυν συντρόφου της γυναίκας. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν την Τρίτη στην πρωτεύουσα της Συρίας στη Δαμασκό, κοντά σε ξενοδοχείο που επρόκειτο να διαμείνει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Δευτέρα στην Ιεράπετρα. Στο σημείο παραμένουν τουλάχιστον 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Εκπνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου. Αστρολογικά, η μέρα προσφέρεται για επαφές, συναντήσεις και συζητήσεις. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με κάποιες αραιές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κροατοπουλά μου? Καλώς ήρθατε, τσαουσελιώτες, τσαουσελιώτισες, εδώ στο ραντεβουδάκι μας. Τι έχουμε όλοι να λύσουμε, δύο ώρο φωτιά ή αλλιώς μαϊκόλυμα με

Όπως βλέπετε, έχω και τον υπέροχο, το φίλο μου, τον Αντώνη, διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ο οποίος μεταφράζει σε εσάς αυτά που λέω. Καλή τύχη, γλυκούλη μου, αγαπημένη μου, για αυτά που πρόκειται να ακούσεις. 6-9-8-104-104-6, τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας, οι φωτογραφίες σας, εσείς που έχετε φύγει, έχετε ξεκινήσει τις διακοπούλες σας, πού έχετε πάει. Για στείλτε εδώ τη φωτογραφία να τα συζητήσουμε. Εννοείται ότι έχω πάρα πολύ ωραία δωράκια και σήμερα για όλους εσάς εκεί έξω. Για την ώρα θα ξεκινήσω με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά και Γιώργο Σαμπάνη. Δεν μ' αγαπούσες. Καλά να περάσουμε.

0: το βορρά μέχρι το νότο. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Τρίτης, παιδιά μου. Τρίτη, 7 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Το βιβάκι μου ήρθε. Ο Αντώνης Χριστοφόρου παρέδωσε σκυτάλι. Είναι τα δύο αγαπημένα μου πλάσματα εδώ στο Sign Out Loud. Έχουμε ραδιόφωνο στην νοηματική. Ραδιόφωνο για όλους. Έχετε και εικόνα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay και φυσικά μέσα από το site μας myradio1046.fm. Φανταστικός Χρήστος Γινελής εκεί στον ήχο. Περιμένει πώς και πώς να ακούσει αυτά που έχω να πω σήμερα εδώ στο δύο ώρο φωτιά. Και είναι και πάρα πολλά, έτσι. Πάση περιπτώσει. Και έχω και υπέροχα δώρα για όλους εσάς. Τα μηνύματά σας θέλω εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Θα περάσω να πω τα χρόνια πολλά, παιδιά, σήμερα. Κυριακή, και από ό,τι έμαθα από το βιβάκι λίγο πριν βγούμε στον αέρα, είναι η Αγία που παίρνει όλες τις στεναχώριες. Καλά τα λέω, βιβάκι μου. Καλά τα λέω. Πάρα πολύ μας αρέσει. Κορίνα και Οδυσσέας γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Αν θέλετε να ακούσετε κάτι συγκεκριμένο, ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ο άνθρωπός σας. Μην διστάσετε να κάνετε την παραγγελιά σας, να πείτε την καλησπέρα σας, να στείλετε τη φωτογραφιούλα σας, γιατί έχετε ήδη ξεκινήσει να παίρνετε τις άδειές σας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Γρήγορα πάω σε break και επανέρχομαι για να σας δώσω τα δώρα σας.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με γκολ του Μίκελ Μερίνο στις καθυστερήσεις, η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Πορτογαλίας και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16. Στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, ενώ στις 11 η Ελβετία κοντράρεται με την Κολομβία, με φόντο τα δύο τελευταία εισιτήρια για τους 8. Η προημιτελική φάση ξεκινάει την 5η στις 11 με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο, ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο trade του φετινού καλοκαιριού στο NBA. Ο Έλληνας Superstar αποχαιρέτησε τους Bucks μετά από 13 χρόνια, τονίζοντας πως το Milwaukee θα είναι για πάντα το σπίτι του. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη μεταγραφή του Ζνεντίν Σμαϊλόβιτς. Ο Σουηδός αμυντικός τέθηκε στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό μεσήμερο Τρίτης, 7 του Ιούλη. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο, Χρήστος Γινελής εκεί στον ήχο, αγέροχος στέκεται και με κοιτάζει μέσα στα μάτια. Μπράβο σου, μπράβο σου, στο δίνω. Και το βιβάκι μου πάντα εδώ δίπλα μου, διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, μεταφράζει σε εσάς αυτά που λέω. Καλή τύχη βιβάκι μου, καλή τύχη είπα και στον Αντώνη στην αρχή. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δίωρο φωτιά με τα όλα του. Περνάω γρήγορα στο πρώτο δώρο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μου αρέσει πολύ η μόδα. Μου αρέσουν τα ωραία πράγματα, τα ωραία ρούχα, τα ωραία αξεσουάρ. Και όταν έχεις μια πολύ ωραία τσάντα, κάτι που σε κάνει να ξεχωρίζεις, νιώθεις και αυτοπεποίθηση. Νιώθεις ότι δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο δίπλα σου. Τέτοιες τσάντες είναι και οι τσάντες Lovely. Είναι το brand που πραγματικά κάνει τις τσάντες να μοιάζουν με fashion statements. Και αυτό θέλω εγώ για τα κορίτσια μου και για τα αγόρια μου, να κάνουν δώρο στις γυναίκες τους, σε αυτές που αγαπάνε, στη μαμά τους, στην αδερφή τους, στις φίλες τους. Έχω αυτές τις φανταστικές τσάντες και να ξέρετε ότι είναι και χειροποίητες. Βέβαια, είναι μοναδικές και σίγουρα θα σας κάνουν να ξεχωρίζετε. Όση ώρα μιλάμε, θέλω να μπείτε και στο www.lovelyhandmade.gr, στο Instagram φυσικά, παπάκι Lovely Handmade, για να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια πόσο καταπληκτικά σχέδια έχει το συγκεκριμένο brand. Τώρα θέλω το μήνυμά σας εδώ στο Viber, στο 698-104-1046. Θέλω να γράψετε Lovely και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε μια εκπληκτική τσάντα που κοστίζει 100 ευρώ. Ναι, πάρα πολύ καλά, ακούσατε, 100 ευρουλάκια, μια φανταστική τσάντα που θα φτάσει στα χέρια σας. Όπως καταλαβαίνετε και όπως έχετε μάθει πια, οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Και εγώ θα περάσω στην Ιουλία Καλυμάνη. Εξαίρεση, εσύ!

0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε Αργυρέ, με τα ωραία σου. Αυτό για άλλα πολλά τα ακούτε πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Και αν ταξιδέψατε με το συγκεκριμένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού κάπως λίγο σε νησάκι, σε πανηγύρι, θέλω να μείνετε στο νησί. Θα πάτε σίγουρα και σε πανηγύρι, αλλά πάμε λίγο μέχρι την Πάρο, γιατί γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί. Η Flexcar μαζί με την Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops 10 με 12 Ιουλίου. Τώρα, η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια. Παρέα φυσικά με τον επίσημο ambassador που δεν είναι άλλος από το Βασίλη Σπανούλη. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να φτιάξεις ομαδάρα, να διασκεδάσεις με την ψυχή σου και φυσικά να στηρίξεις τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Όλο αυτό γίνεται για πολύ πολύ καλό σκοπό. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Στην προσπάθεια αυτή είναι η Peugeot, Star Ferries, κυβερνητής Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας των Gazeta. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν μπορούμε να συνδυάζουμε την καλή πράξη με πολύ όμορφες εικόνες. Σε λίγο τα ξαναλέμε, τώρα φύγαμε για δελτίο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Εξαρτημένος είμαι, μες στη ζωή μου μείνε. Κι ας έχεις κάνει τόσα
1: My Radio.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη 7 Ιουλίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 12. Ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κεντρικό θέμα των εργασιών θα αποτελέσει η αξιολόγηση της πρόοδου των συμμάχων στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις 3 το μεσημέρι θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 3 και 4 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων συγκαταλέγεται η Ελλάδα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης με κοινωνικό χαρακτήρα το οποίο απευθύνεται σε 8.000 ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Εκπνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου. Αστρολογικά, ιδιαίτερα θετική η σημερινή ημέρα για τους λέοντες. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
5: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση.

Είχε ένα καταπληκτικό γατί, τον Άρη. Πώς λέγεται η ράτσα αυτή? Σφίγγ. Σφίγγ. Είναι αυτές οι περίεργες γατούλες που δεν έχουν το τρίχωμα. Είναι καταπληκτικοί. Πραγματικά, Αντώνης Χριστοφόρου, έχει φωτογραφίες στο Instagram. Θέλω να μπείτε να δείτε τα φιλιά μου στον Άρη, τον αγαπώ. 6-9-8-104-104-6 μηνύματα αφιερώσεις, ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σας. Είμαι ο άνθρωπός σας. Έβλεπα εδώ την αγάπη που υπάρχει, γιατί παιδιά, ο Σιλβέστρης Σταλόνε έγινε 80 ετών και η σύζυγος ανέβασε φωτογραφίες κτλ. Και μίλησε για τη διαδρομή τους όλα αυτά τα χρόνια. Και είπε ότι είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Χαρούμενα γενέθλια, αγάπη μου, από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, λέει, το 1988 γνωρίστηκαν. Ήσουν πάντοτε ο έρωτας της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι. Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα. Σ' αγαπώ. 80 ετών ο Σταλόνε, 57 η Τζένιφερ Φλάβιν, η σύζυγος. Εντάξει, σίγουρα ακολουθούν την έρευνα φωτιά, γιατί παιδιά, εγώ σας έχω εδώ έρευνα. Όλα όσα κρατούν ενωμένα τα πραγματικά αγαπημένα ζευγάρια. Βάζουν τη σχέση τους σε προτεραιότητα, ναι, το κάνουν. Παραμένουν φίλοι, ακόμη και μετά από χρόνια, σίγουρα το κάνουν. Αντιμετωπίζουν μαζί τις δύσκολες περιόδους. Σέβονται την ατομικότητα ένας του άλλου, επικοινωνούν ανοιχτά. Ακόμη και όταν συζητήσεις είναι δύσκολες και θέτουν υγιή όρια και τα προστατεύουν μαζί. Γιατί, παιδιά, δεν υπάρχει τέλεια σχέση, να τα ξέρετε αυτά. Ούτε υπάρχει μυστικός κανόνας που εγγυάται την ευτυχία. Θέλει κατανόηση και να κάνετε πράγματα. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική. Όλα τα δικά σας αγαπημένα. Μαργαριτούλα έρχεται από Μέλισσες.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Και μόλις ακούσαμε τις επιλογές, παίζει αποκλειστικά εδώ στον 104,6 My Radio. Όλοι κατσαγουσέλους στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Όλοι εσείς φυσικά κοντά μου με τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Σας θυμίζω ότι και με ακούτε και με βλέπετε βεβαίως σήμερα, διότι έχουμε Sign Out Loud, ραδιόφωνο στην νοηματική, ραδιόφωνο για όλους. Μπαίνετε στην υβριδική πλατφόρμα Mega Play, εκεί που λέει ραδιόφωνο για να έχετε εικόνα, ή στο site μας myradio1046.fm. Διερμηνής της ελληνικής νοηματικής γλώσσας από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μεταφράζουν σε εσάς αυτά που λέμε, αλλά και τους στίχους των τραγουδιών. Εγώ έχω την τιμή και τη χαρά να είναι το βιβάκι μου δίπλα μου, Βίβη Σιδέρη, πάντα εδώ, υπέροχη, φανταστική. Τώρα, επειδή είστε κι εσείς καταπληκτικοί και είστε πάντα δίπλα μου και έχουμε χτίσει αυτή την τζεουσελιώτικη τη σχέση που είναι όνειρο, με κοιτάει ο Χριστός Γυναιλής μέσα στα μάτια, θέλω να σας κάνω δώρο. Με είναι δυνατόν να σας αφήσω έτσι, είναι και καλοκαιράκι, θέλουμε να κάνουμε τα ταξίδια μας και ξέρετε πάρα πολύ καλά, κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από την πρώτη στιγμή. Και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Εσείς λοιπόν μπορείτε να κάνετε το ταξίδι σας ακόμα πιο απολαυστικό, επιλέγοντας πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Και τι εννοώ? Wi-Fi on board με μείον 10%. Γεύματα με έως μείον 20% στο à la carte εστιατόριο. Και τα βήματα είναι πολύ απλά. Μπαίνετε στο bluestarferries.com ή στο νέο Seymour App. Αγοράζετε τα εισιτήριά σας, εκεί μπορείτε να προσθέσετε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και να ολοκληρώσετε την κράτησή σας εύκολα και γρήγορα, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι σταθερά στο ταξίδι είναι η Blue Star Ferries. Και φυσικά έχω δώρο για όλους εσάς, έτσι θα σας άφηνα. Είναι η στιγμή να διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια στέλνοντας ένα απλό μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε Blue Star Ferries, το όνομα τεπώνυμό σας, το στέλνετε σε μένα, μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση και οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, την αγαπάμε και την εμπιστευόμαστε χρόνια τώρα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Το μπάσκετ

0: πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: είστε εδώ, πιστοί στο ραντεβουδάκι μας, στον 104,6 My Radio, Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο, όλοι να λύσουν δύο φωτιά ή αλλιώς My Κόλλημα, όλοι εσείς κοντά μου, με φανταστικά μηνύματα η αλήθεια είναι, εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6, 7 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο και μου φαίνεται απίστευτο πόσο είμαστε σχεδόν στη μέση του Ιούλη και πώς θα περάσει και το καλοκαίρι, με πιάνει έτσι ένα κάτι, τέλος πάντων δεν θα στενοχωρηθώ ακόμα, 32 σχεδόν βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Αλήθεια, εσείς που βρίσκεστε, για στείλτε εδώ να με ενημερώσετε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε μάθει πια, ότι μέσα στην εβδομάδα ανεβαίνει η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο βγαίνουν οι αέριδες, βγαίνουν οι βροχές κλπ. Τώρα, έχω κι άλλο καταπληκτικό δώρο. Αν αυτή τη στιγμή εσύ θέλεις να κάνεις ένα πολύ ωραίο κόσμημα δώρο, σταμάτα αυτό που κάνεις και θέλω να με ακούσεις πολύ προσεκτικά. Στην παρέα μου έχω το κοσματοπωλείο Πογονάτος, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Το πιο σημαντικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κοσματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κοψότητα με τη σύγχρονη πολυτέλεια και παίζει ένας φανταστικός διαγωνισμός. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, βεβαίως 18 καρατίων από λευκό χρυσό. Είναι ένα κόσμημα ανεκτίμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Τώρα θα με ρωτήσεις πώς θα το διεκδικήσω. Θα σου πω, θέλω να ακολουθήσεις πολύ προσεκτικά τα βήματα για να μπεις στη μεγάλη κλήρωση. Μπαίνεις λοιπόν στο Instagram, στη σελίδα, κάνεις like στο post, κάνεις follow εμάς στο My Radio 104,6 FM και το Πογονάτος Jewelry, κάνεις tag δύο φίλους στα σχόλια. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές με διαφορετικά tag. Ο διαγωνισμός θα ισχύει έως και 17 Ιουλίου και ο μεγάλος νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί 17 Ιουλίου ζωντανά στην εκπομπή της Δωρέτας Παπαδημητρίου και με story στη σελίδα εδώ τη δική μας στο My Radio. Καλή επιτυχία σε όλους και εγώ θα προχωρήσω με Γιάννη Πλούταρχο. Τον θέλετε? Παρακαλώ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: τον 4,6 My Radio.
1: Ναι. Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και. Και μετά φύγει.

0: Και αυτός ήταν ο Απόν μαζί με την Ελένη Φουρέιρα. Αγδίσου, θέλω να μιλήσουμε. Θα ήθελα να σας το πω κι εγώ, αλλά όχι, σας παρακαλώ, με ειδηθείτε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον 104,6 My Radio. Όλγα Τσαουσέλου, φιλενάδα σου πίσω από το μικρόφωνο. Και πριν φύγω, θέλω να σας πω ότι έχουμε κι άλλον εκπληκτικό διαγωνισμό. Εμείς εδώ στο My Radio, μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, προσφέρουμε σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο για δύο άτομα με πρωινό, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Plaza Beach Hotel. Να σας πω ότι ο νικητής επίσης θα έχει και ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 50 ευρώ, ένα γεύμα στο εστιατόριο Πικάντικο στη χώρα της Νάξου, άλλα 50 ευρουλάκια εκεί, ένα γεύμα στο Παλάτια 60 ευρώ και ένα γεύμα στο Μέλι Κανέλα 50 ευρώ. Σας έχουμε φτιάξει, το έχετε καταλάβει. Για να το διεκδικήσετε, στέλνετε μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6, γράφετε Νάξος και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη, και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Σημείωση: ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο θα βρείτε μία από τις πιο όμορφες παραλίες στην Ελλάδα, την παραλία της Πλάκας. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σύμφωνα έτσι με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και θα περάσετε καταπληκτικά. Θέλω να λυσάξετε, να στείλετε εδώ όσο περισσότερα μηνύματα μπορείτε και να ευχηθώ μέσα από την καρδούλα μου καλή επιτυχία. Μέσα από την καρδούλα μου επίσης, πριν φύγω, θέλω να στείλω πολλά φιλιά και την αγάπη μου στο φίλο μου το Γιώργο που ακούει από την Άνδρο, γιατί κάθε φορά έχουμε και ένα διαφορετικό μέρος, έτσι να τα λέμε και αυτά. Το Λιναλίσιος ταξιδεύει. Είμαι και εγώ που είμαι ταξιδιάρα ψυχή. Έχω και τους φίλους μου που με ακούνε από την Άνδρο. Να προσέχετε, Γιώργο μου. Όπως έχεις καταλάβει, δεν έχω πει πάρα πολλά για το Σαββατοκύριακο που πέρασε, γιατί κρατάω κάποια πράγματα για εμάς, για την ώρα. Μετά θα δούμε. Να προσέχετε. Λοιπόν, να προσέχετε και εσείς. Εγώ φεύγω, αλλά μένετε συντονισμένοι. Κάθε μέρα, όλη μέρα σας έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε και Sign Out Loud. Μία μέρα με νόημα, ραδιόφωνο στη νοηματική. Μας βλέπετε τώρα, σήμερα εσείς έχετε και εικόνα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play και μέσα από το site μας myradio1046.fm, και όλα αυτά γίνονται με την υποστήριξη της ΔΕΗ και την ευχαριστούμε και πάρα πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ και έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Φύγαμε για δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα. Ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου και εμείς, ξέρετε, τα λέμε αύριο τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα Νταν. Βιβάκι μου αγαπημένο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μου, αδερφέ μου, Χρήστος Γινελής, στον ήχο. Και εμείς τα λέμε αύριο. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6. Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, τρίτη στα ημερολόγια. Σας πάω όμως λίγο πιο μπροστά ημερολογιακά και στο Σαββατοκύριακο, όπου έχουμε το 9ο θερινό βιβλιοστάσιο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης από Παρασκευή 10 έως και Κυριακή 12 Ιουλίου, με τη συμμετοχή πολλών αγαπημένων εκδοτικών οίκων, ενώ στο πλαίσιο του βιβλιοστασίου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, συζητήσεις αλλά και αναγνώσεις. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και για το Project Festival στο ΟΑΚΑ, αφού την 3η 14 Ιουλίου είναι η πρώτη μέρα του φεστιβάλ με headliners τους Florence and the Machine, ενώ μία ημέρα μετά, την 4η 15 Ιουλίου, σηματοδοτείται η πολυαναμενόμενη επιστροφή των The Cure στη χώρα μας. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: Τον 4,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 104,6 My Radio.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Παίζει δυνατά εδώ στο My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Έχουμε εκτός από νέες κυκλοφορίες και Summer Throwback. Στο μεταξύ εσείς έχετε ζωντανή εικόνα από το site του My Radio στο www.104,6.fm να συστηθώ. Είμαι η Κατερίνα Μπούκα, στη θέση της Ιωάννας Λαΐου και πολλών ακόμα για σήμερα. Θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 4. Κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Μαζί μου στο στούντιο, το όνομα τώρα δεν θυμάμαι. Μετά, θα μας το πει μετά και θα τη συστήσω και την συνάδελφο που αποδίδει στην ελληνική νοηματική ό,τι υπόνεται μέσα στο στούντιο. Στο μεταξύ εμείς συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική, εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε και διαγωνισμούς και διάφορα ωραία θέματα που θα συζητήσουμε. Συνεχίζουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

0: Ακούσαμε η Ιουλία Καλυμάνη στο τραγούδι «Εξαίρεση εσύ» εδώ στο My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου. Κατερίνα Μπούκα μαζί σου στην παρέα σου μέχρι και τις 4. Η Ροζαλία μαζί μου στο στούντιο να αποδίδει στην ελληνική νοηματική ό,τι λέγεται εδώ μέσα, και εσείς μας βλέπετε από την ιστοσελίδα του My Radio www.myradio1046.fm, αλλά και μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play στην επιλογή ραδιόφωνο. Το πρόγραμμα του My Radio θα αποδίδεται στη νοηματική μέχρι και τις 10 η ώρα με την υποστήριξη της ΔΕΗ, η οποία παρέχει και τη δυνατότητα για εξυπηρέτηση των πελατών στη νοηματική γλώσσα, αφού η εταιρεία έρχεται τώρα να δώσει λύση στη δυσκολία που αντιμετώπιζαν τα άτομα με προβλήματα ακοής με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, λανσάροντας μία νέα υπηρεσία με επικοινωνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κοφούς και βαρύκοους. Έτσι και εμείς λοιπόν εδώ στο My Radio, όπως κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, έχουμε το Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα, με απόδοση του προγράμματος στην ελληνική νοηματική. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφω με ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό νέο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio,
7: το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95, και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

My Radio 104,6. Επιστρέψαμε και μιλάμε λίγο εδώ στο διάλειμμα για τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων. Δεν ξέρω αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, η οποία λέγεται Park Out. Με αυτή την εφαρμογή, θεωρητικά, θα μπορούμε να μαθαίνουμε πού υπάρχουν ελεύθερες θέσεις για παρκάρισμα σε πραγματικό χρόνο. Δεν υπάρχει μεσολαβητής, δεν υπάρχει κάποια εταιρεία στη μέση. Είναι ουσιαστικά, από ό,τι διαβάζω, από πολίτη προς πολίτη, δηλαδή εγώ ως Κατερίνα ξεπαρκάρω, μπαίνω στην εφαρμογή και, και προσφέρω τη θέση μου. Σας λέω ότι είμαι εδώ στη Συγκρού τόσο και απελευθερώνω μία θέση. Εσύ, αυτός που ψάχνει πάρκινγκ, είσαι στην εφαρμογή και βλέπεις σε πραγματικό χρόνο ότι εκεί έχει μια καινή θέση, οπότε μπορείς να πας να τη διεκδικήσεις. Και σου λέει ότι έτσι εξοικονομείται χρόνος, χρόνος τον οποίο ξοδεύουμε να ψάχνουμε θέση, καθώς ξέρουμε πού υπάρχουν αυτές οι θέσεις. Τώρα πώς θα τηρείτε σειρά προτεραιότητας και τι θα γίνεται ακριβώς δεν γνωρίζω. Όπως επίσης πολλοί ανησυχούν, άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο, για το okay, όταν ψάχνω θα μπαίνω σίγουρα να βλέπω εάν υπάρχει κάτι διαθέσιμο. Όταν απελευθερώνω μια θέση, άραγε θα έχω το μυαλό και τη σκέψη να πω ότι εδώ αφήνω μια ελεύθερη. Αλλά αυτό στην πράξη θα το δούμε. Πάντως είναι διαθέσιμη για Android κινητά και iOS, οπότε μπορείτε να το κατεβάσετε και να κάνετε μια δοκιμή. Γιατί όχι. Στο μεταξύ συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική. Έρχεται αμέσως τώρα Δέσποινα Βανδύ και καλά να περνάτε.

0: Καλέ, ποιος είναι αυτός από Ανδρομάχη? Ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Όσοι χρησιμοποιούμε TikTok, το βλέπαμε, το ακούγαμε μέχρι και στον ύπνο μας κάποια περίοδο αυτό το τραγούδι. Όταν είχε βγει, ήταν άχαστο trend. Τώρα συνεχίζουμε και το ακούμε, εννοείται, στα ραδιόφωνα, στα Spotify και ό,τι άλλο χρησιμοποιεί ο καθένας. Καλησπέρα να πούμε στην Αγγελική που μας έχει στείλει μήνυμα. Καλώς σας βρήκα, Αγγελική. Πάλι κοντά σας θα είναι ο Ιωάννα. Αύριο είναι προσωρινή η αντικατάσταση, μόνο για σήμερα. Καλησπέρα και στη Φωτεινή που μας σχολιάζει το Park Out, την εφαρμογή, δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων που λέγαμε νωρίτερα, που μπορούμε να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο που έχει θέσεις πάρκινγκ. Είναι από πολίτες για πολίτες, χωρίς μεσολαβητές, κάτι εμπορικό ή κάποια εταιρεία, που της αρέσει πάρα πολύ η ιδέα για την εφαρμογή, αλλά τη θεωρεί και λίγο επικίνδυνη. Σκέψου να έχεις φρικάρει, να οδηγείς, να ψάχνεις για πάρκινγκ και να έχεις το μυαλό σου στην εφαρμογή. Ναι, δεν ξέρω, σίγουρα θα δούνε ποιες είναι οι δυσκολίες εν καιρό και θα προσπαθήσουμε κάπως να τις καταπολεμήσουμε. Πάντως είδα, διάβασα ότι δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει εφαρμογή σε όλες τις περιοχές, δηλαδή αυτές του κέντρου που είναι ιδιαίτερα τουριστικές, που ούτως ή άλλως θεωρείται το πάρκινγκ κάπως ελεγχόμενο, δεν εφαρμόζεται εκεί. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές που έχουν μεγάλο πρόβλημα, ναι, όπως είναι η Κυψέλη, ας πούμε, κέντρο απόκεντρο που λέμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, τα μηνύματά σας στο Viber. Στο μεταξύ φύγαμε για σύντομο break και επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια. Πίκλα και

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου και είμαστε 6 λεπτά πριν τις 2. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν την Τρίτη στην πρωτεύουσα της Συρίας, στη Δαμασκό, κοντά σε ξενοδοχείο που επρόκειτο να διαμείνει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Δευτέρα στην Ιεράπετρα. Στο σημείο παραμένουν τουλάχιστον 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Εκπνέει προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου. Αστρολογικά, η σημερινή ημέρα προσφέρεται για επαφές και συναντήσεις. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα.
0: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, εκτάκτως σήμερα. Μαζί μου στο στούντιο η Ροζαλία για την απόδοση του προγράμματος στην ελληνική νοηματική. Εσείς μένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 10, αφού όλο το πρόγραμμα του 104,6 θα αποδίδεται στην ελληνική νοηματική με ζωντανή εικόνα μέσα από το Mega Play και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού www.myradio104.6.fm. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Γεια σου Χρήστο, που λέει, υποστηρίζει ο Χρήστος ότι θα τους φάω τις καρέκλες, αλλά ούτε για σκαμπό δεν βλέπω να τρώω. Καλησπέρα και στη Σοφία που μου στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Στείλτε μου και πού θα πάτε διακοπές, αν έχετε προγραμματίσει κάτι, σε πόσες μέρες φεύγετε, αν κάνετε αντίστροφη μέτρηση και αν ακόμα ψάχνετε ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σας. Η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Γιατί τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένετε λοιπόν, μπείτε στο aegeanair.com, κλείστε θέση τώρα και απολαύστε τη

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Στα Βέντο και Λίλα, χειροβομβίδα, ακούγεται δυνατά εδώ στον My Radio 104,6, γιατί παίζει τα δικά σου νέες επιτυχίες, αλλά έχουμε και Summer Throwback, μην το ξεχνάτε αυτό. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, Ροζαλία μαζί μου στο στούντιο για την απόδοση του προγράμματος στη νοηματική γλώσσα, στην ελληνική νοηματική, αφού σήμερα έχουμε Sign Out Loud. Και Γιώργος τον ήχο, άλλαξε η σκυτάλη του ήχου, από το Χρήστο πήγαμε στο Γιώργο. Μεγάλη επιτυχία και οι δύο, οι αγαπημένοι μου. Λοιπόν, ξενερώνω πάρα πολύ με κάποιες επιλογές που κάνω όταν ξυπνάω, ιδιαίτερα όσον αφορά στο φαγητό που επιλέγω να πάρω στο γραφείο. Γιατί ξυπνάω το πρωί, ξυπνάω, μου κάνει νοήματα ο Γιώργος, ξυπνάω το πρωί και νιώθω αυτοπεποίθηση, νιώθω σίγουρη και λέω θα πάρω ένα γιορτάκι. Μια χαρά, καλή επιλογή, ένα γιορτάκι, να μην βαρύνω. Και έρχεται εκείνη η ρημαδόρα που είναι να φάω και ξενερώνω τόσο πολύ που έχω φέρει μόνο ένα γιορτάκι. Και λέω, γιατί το κάνω αυτό, δηλαδή τρώω, και λέω στον εαυτό μου από μέσα, Κατερινούλα, πήγαινε πάρε ένα τάκο, μια κεσαντίγια, φάε κάτι καλύτερο κορίτσι μου. Και μιας και είπα τάκο, κεσαντίγια και λοιπά, θα σας πάω στο Yucatán. Yucatán Cocina Mexicana ανοίγει τις πόρτες του και φέρνει την αυθεντική γεύση του Μεξικού στην Αθήνα, και είναι και εδώ δίπλα μας στο Παλαιοφάλιρο. Ο Όμιλος Βουλγαράκη, με πολυετή παρουσία στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας, διευρύνει το γαστρονομικό του αποτύπωμα με το άνοιγμα του Yucatán, ενός νέου εστιατορίου αφιερωμένου στην αυθεντική μεξικάνικη κουζίνα, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο αυθεντικές γεύσεις, έντονα αρώματα και ζωντανή κουλτούρα του Μεξικού. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν χειροποίητα τάκος και σαντίγια στα μάλες από τον σεφ Γρηγόρη Καλέκη, ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο έχουν δημιουργήσει ένα μενού με έμφαση στην αυθεντικότητα, τις ισορροπημένες εντάσεις και τις ποιοτικές πρώτες ύλες. Προφανώς δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι μαργαρίτες. Και μια μεγάλη ποικιλία από μεξικανικά κοκτέιλς. Εκεί βρίσκεται και ο βραβευμένος bartender Δημήτρης Παπαϊωάννου. Yucatán, στο Παλαιό Φάλιρο, με αυθεντική μεξικανική κουζίνα, έχει ανοίξει ήδη. Η διεύθυνση είναι Ζησιμοπούλου 47. Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ωράριο λειτουργίας online. Σας το λέω ενδεικτικά, αν το θυμάστε, είναι Δευτέρα ως Παρασκευή, 5 το απόγευμα με 12 το βράδυ, και Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι, οπότε και για μεσημεριανό και για βραδινό, και κλείνει μεσάνυχτα. Μπορείτε να βρείτε και το Instagram του Yucatán, Yucatán κάτω παύλα κοσίνα κάτω παύλα Μεχικάνα. Αυτά από εμάς, εμείς θα συνεχίσουμε με περισσότερη μουσική. Ακούμε Εισιτήριο 1 από Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει, στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Ολοκληρώσαμε και μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα πάμε όμως αμέσως τώρα σε μία πολύ πολύ μικρή για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Σύντομο break και επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις

0: πάρα επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου και είμαστε 6 λεπτά πριν τις 3. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που έχει στο επίκεντρό της την αύξηση των δαπανών για εξοπλισμούς με φόντο τις κατηγορίες του Αμερικανού Προέδρου προς τους Ευρωπαίους συμμάχους πως δεν συνεισφέρουν αρκετά στη συμμαχία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις 3 και 4 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο μεταξύ, η πόλη της Άγκυρας έχει μετατραπεί σε φρούριο με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης με κοινωνικό χαρακτήρα, το οποίο απευθύνεται σε 8.000 ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Εκπνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου. Αστρολογικά, ιδιαίτερα θετική η σημερινή ημέρα για τους Λέοντες. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
8: Τον 4,6 My Radio.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
13: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
12: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

My Radio 104,6, εδώ είμαστε. Κατερίνα Μπούκα μαζί σου μέχρι και τις 4. Η Ροζαλία μαζί μου στο στούντιο για να αποδίδει στην ελληνική νοηματική το πρόγραμμα και ό,τι λέγεται μέσα σε αυτό το στούντιο. Εσείς μας ακούτε και μας βλέπετε ζωντανά μέσα από την σελίδα του My Radio www.myradio104.6.fm. Με ζωντανή εικόνα και ήχο, φυσικά, εννοείται. Διαβάζω για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο. Πολύ μεγάλη διαμάχη, πάρα πολλά αρνητικά, πάρα πολλά dislike στο YouTube, στο τρέιλερ της ταινίας. Βέβαια, οι κριτικές μετά από την πρεμιέρα στο Λονδίνο είναι θετικές, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει είναι θετικές ως προς τα τεχνικά. Με τις κάμερες, ότι είναι τεράστια κινηματογραφική επιτυχία και πολύ καινοτόμος ο τρόπος που έχει γυριστεί αυτή η ταινία. Επίσης διαβάζω ότι τα Village Cinemas έχουν κανονίσει να πραγματοποιήσουν δύο ειδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 η ώρα και στις 4 τα ξημερώματα Πέμπτης, πριν την επίσημη πρεμιέρα δηλαδή που είναι στις 17 Ιουλίου στη χώρα μας. Θα κάνουν και δύο προβολές, μία στις 12 και 5 βασικά και μία στις 4 τα ξημερώματα. Ποιος θα πάει 4 τα ξημερώματα, αναρωτιέμαι. Κάποιος θα βρεθεί. Εγώ δεν νομίζω, αλλά ναι, κάποιος θα βρεθεί. Λοιπόν, 698 104 104 και 6. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τα αγαπημένα μας. Έρχεται Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, ακούγεται δυνατά εδώ στο My Radio 104,6. Στο My Radio που πρέπει να έχουμε στο στούντιο γύρω στους 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Έχουμε έτσι τα μπόμπα, τα air condition, έχουμε και μηχανήματα βέβαια και χρειάζεται. Και ξέρετε όμως, πάλι καλά να λέμε που έχουμε κλιματισμό, γιατί η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη δεινοπάθησαν που δεν ήταν εξοπλισμένοι όταν ήρθε το κύμα καύσωνα. Και ξέρετε που οφείλουμε τον κλιματισμό? Στον Willis Carrier, ο οποίος ήταν αυτός που εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού, και υπάρχει και η εταιρεία, η Carrier, όπου είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Με ιστορία που ξεκινά από το 1902, περισσότερα από 100 χρόνια δηλαδή ιστορίας και καινοτομίας στον κλιματισμό. Πάνω από ένα αιώνα μετά την εφεύρεση του Willis Carrier, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού σε όλο τον κόσμο. Οι λύσεις Carrier συναντώνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα, γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Διαθέσιμη μία ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9 έως 24.000 BTU, ενώ όλα διαθέτουν και Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent Carrier, η λύση στον κλιματισμό. Προχωράμε σε σύντομο break και επιστρέφω.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Hello στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
7: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλυντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: My Radio 104,6. Επιστρέψαμε. Είναι 3η 7 Ιουλίου. Είναι 3 και 32 πρώτα λεπτά. Είναι η πρώτη Τρίτη του Ιουλίου που για εμάς εδώ στον My Radio σημαίνει Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα. Γι' αυτό στο στούντιο μαζί μου είναι και η Ροζαλία, η οποία αποδίδει στην ελληνική νοηματική ό,τι λέγεται μέσα στο στούντιο. Θα υπάρχει απόδοση στην ελληνική νοηματική μέχρι και τις 10, για όλη την ημέρα δηλαδή και όλο το πρόγραμμα του My Radio. Και εσείς μας βλέπετε ζωντανά μέσα από την υβριδική Mega Play και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού www.myradio1046.fm. Διαβάζω που λέτε για κάποια ψυχολογικά τρίκ τα οποία κάνουν τη ζωή μας κάπως ευκολότερη ή μας βγάζουν από άβολες καταστάσεις. Και το ένα που διαβάζω είναι το φαινόμενο Snackman, όπου τι γίνεται. Υποστηρίζει αυτή η έρευνα ή αυτό το άρθρο ότι όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μία έντονη κατάσταση, σε δύο ανθρώπους που τσακώνονται για παράδειγμα ή διαφωνούν, εάν υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος ο οποίος τρώει εκείνη την ώρα, Snackman, έχει το snack του, βοηθά στο να διατηρούνται ήρεμα τα πνεύματα. Και σκεφτείτε το λίγο, όντως, αν δηλαδή θέλετε να τσακωθείτε με κάποιον και υπάρχει και ένας τρίτος άνθρωπος ο οποίος τρώει ο χριστιανός εκείνη την ώρα, δεν θα είστε λίγο πιο ήρεμοι? Δεν θα εκτροχιαστείτε τόσο όσο εάν δεν υπήρχε τρίτος άνθρωπος ή αν αυτός ο τρίτος άνθρωπος δεν έτρωγε? Σου λέει ότι έχουν γίνει μελέτες και ότι δείχνουν ότι όντως, εάν υπάρχει κάποιος τρίτος ο οποίος τρώει εκείνη την ώρα, οι άνθρωποι ηρεμούν και γίνονται λιγότερο επιθετικοί. Αυτό ήταν το τρίκ που είχα να σας δώσω, αλλά έχω μερικά ακόμα, οπότε εσείς μείνετε συντονισμένοι και εμείς φεύγουμε για περισσότερη μουσική. Ακούμε Πάνω Κι Άμμο, Θα Απουσιάζω.
1: Να φύγεις από μένα, να

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, ακούσαμε εδώ στο My Radio 104,6 γιατί παίζει τα δικά σου, αλλά εκτός από νέες επιτυχίες έχουμε και Summer Throwback. Στο στούντιο μαζί μου η Ροζαλία να αποδίδει στην ελληνική νοηματική ό,τι λέγεται μέσα στο στούντιο. Εσείς μας βλέπετε ζωντανά μέσα από τη σελίδα του My Radio www.1046.fm και μέσα από την υβριδική Mega Play. Είμαι η Κατερίνα Μπούκα, ήμουν μαζί σου από τη μία. Έρχεται Χάρης Χρονόπουλος. 6 ώρα έρχεται τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι και 8 η ώρα Εύα Παπαδοπούλου μέχρι και τις 10. Μέχρι και τις 10 θα έχουμε και live εικόνα με ζωντανή απόδοση στη νοηματική. Εσείς να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο Τρίτης, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και εμείς τα λέμε σύντομα. Πολλά φιλιά!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Throwback επιτυχίες.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία τη Ιερά Μητροπόλεω Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί τη ο Γιάννη Πακίνο. Παρουσιάζουν η Δημήτρη Στογιάννη και ο Δημήτρη Αρχέρη. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στι 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
11: Guys, είναι official! Μα περιμένουν contracts! Έκανε ο κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
11: Huh?
12: Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα, εδώ είμαστε. Είναι 3η 7 Ιουλίου, 7-7, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 με επιτυχίες, με αγαπημένα τραγούδια, με τα περισσότερα throwback αγαπημένα. Throwback summer είναι αυτό, όλο το καλοκαίρι με τα πιο ωραία throwback, έτσι να θυμηθούμε και καλοκαίρια παλαιότερα, αγαπημένα και ωραίες στιγμές. Σήμερα και μας ακούτε αλλά και μας βλέπετε μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play, μέσα πιο εύκολο από το site του 104,6 My Radio. Έχουμε Sign Out Loud, είναι η πρώτη τρίτη του μήνα, είναι η αγαπημένη μας ημέρα. Ραδιόφωνο για όλους, ραδιόφωνο στην νοηματική. Ό,τι λέμε, ό,τι ακούμε, ό,τι συμβαίνει εδώ στο στούντιο, ταυτόχρονα αποδίδεται στην ελληνική νοηματική γλώσσα με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Μου στέλνετε και ό,τι θέλετε, κάντε μου παρέα στο Viber 698-104-104-6 με ζεστούλα, με σημεράκι τώρα να οδηγείς εδώ και να. Αν και από κίνηση, μια χαρά, είναι όλα λίγο πιο εύκολα. Δηλαδή, κάπως τώρα μέχρι να μπω στο αυτοκίνητο να ξεκινήσω να παρκάρω, λέω, οπ, πολύ γρήγορο μου φάνηκε όλο αυτό. Έχει αδειάσει σιγά σιγά η Αθήνα και καλά κάνετε. Το ζητούμενο είναι να αδειάσει κι άλλο και μετά να φύγουμε κι εμείς. Όχι να είμαστε εδώ και να τη βλέπουμε άδεια, και αυτό κακομοιριά μου κάνει. Λοιπόν, στείλτε μου μηνύματα, πάμε σε επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια, έχουμε όρους μπροστά μας.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 104,6 My Radio.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με γκολ του Μίκελ Μερίνο στις καθυστερήσεις η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Πορτογαλίας και εξασφάλισε την πρόκριση στα πρωιμή τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16. Στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, ενώ στις 11 η Ελβετία κοντράρεται με την Κολομβία, με φόντο τα δύο τελευταία εισιτήρια για τους 8. Η προημιτελική φάση ξεκινάει την 5η στις 11 με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο, ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο trade του φετινού καλοκαιριού στο NBA. Ο Έλληνας Superstar αποχαιρέτησε τους Bucks μετά από 13 χρόνια, τονίζοντας πως το Milwaukee θα είναι για πάντα το σπίτι του. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη μεταγραφή του Ζνεντίν Σμαϊλόβιτς. Ο Σουηδός αμυντικός τέθηκε στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
3: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα, 3η 7 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή από τα αγαπημένα μου. Ονόματα, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Σας στέλνουμε στην Άξο, παρέα με το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Σας δίνουμε ένα τριήμερο στην Άξο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel, ακριβώς εκεί στην παραλία της Πλάκας, μία από τις πιο όμορφες παραλίες στην Ελλάδα. Σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο και σας δίνουμε και κάποια φαγητάκια έξτρα και στο kitchen bar ένα γεύμα και στο πικάντικο στη χώρα της Νάξου και στα παλάτια αλλά και στο μέλι κανέλα. Οπότε τα έχετε όλα εξασφαλισμένα. Μου στέλνετε μηνύματα τώρα, γράφετε Νάξος και ενώ όνομα τεπώνυμο Viber 698-104-104-6. Η κλήρωση την Παρασκευή στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Νίνο Ζόζεφιν, τι κάνεις?

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-42
6: 42-546 104,6 My Radio.
7: Hello, στο νέο τέχος Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
12: Πού πας ρε καραμούζα,
11: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, κοντεύει 5, καλό απόγευμα σε όλους, είναι 3η 7 Ιουλίου, έχουμε Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα, ό,τι συμβαίνει, ό,τι ακούτε, ό,τι βλέπετε, μάλλον ό,τι ακούτε και ό,τι συμβαίνει, το βλέπετε και στην υβριδική πλατφόρμα Mega Play, αλλά και στο site του My Radio. Έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς και αυτή την ώρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, θα έρθει και η Κατερίνα Ζαρίφη για να κάνουμε πανηγυράκι, τι ωραία, τι καλά. Τώρα σε άλλα νέα, από τη Flex Car και την Novibet έρχεται το Paros Beach Hoops που φέρνει την ενέργεια του μπάσκετ δίπλα στο κύμα. 10 με 12 Ιουλίου, άρα αυτό το σουκού, ελάτε στην παραλία της Πάρου για full δράση και activations παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Παίξε στην άμμο και σκόραρε για τη μονάδα αιμοκάθαρσης του νησιού. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή πρόκληση, γίνε εσύ ο MVP της πιο hot διοργάνωσης με την πολύτιμη υποστήριξη των Peugeot Blue Star Ferries, κυβερνήτης Group Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες στο parosbeachhoops.gr. Αυτή η ώρα έχει πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά throwback τραγούδια, γιατί όλο το καλοκαίρι εδώ στο My Radio το περνάμε με throwback summer.

0: Για σένα που λατρεύω από τα πολύ αγαπημένα μας στον 104,6 My Radio. Και είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Αφού λέμε τώρα για λατρείες και σένα που σε λατρεύω και σε κάνω και σε ράνω, μπορεί να θες να κάνεις και μια πρόταση. Ξέρω εγώ τώρα, μια πρόταση αραβώνα, γάμου, όλα αυτά. Ή ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο έτσι για να δέσει το γλυκό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σας δίνουμε ένα μονόπετρο, εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond. Ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Το δίνουμε στο Instagram του My Radio. Μπείτε, δείτε το post, κάντε τα βήματα, like, follow, tag, bla bla bla bla. Tag φίλους, αυτό που κάνουμε για να το δουν όλοι. Βάλτε και κανέναν άνθρωπο έτσι που είναι σε φάση παντριάς, ξέρω εγώ, να τον βοηθήσουμε περισσότερο. Και το δώρο το δίνει η Ντορέτα Παπαδημητρίου 17 Ιουλίου. Να ξέρετε, από το Πογονάτος Jewelry που έχει τα καλύτερότερα υψηλής αισθητικής κοσμήματα, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας εμπειρία. Είναι στη Γλυφάδα και είναι υπεροχότατα όλα. Πογονάτος Jewelry. Και αν τώρα μας ακούτε το αυτοκίνητο και έχει και ζέστη και κάπως έχεις βαρεθεί από το χειμώνα, από τη δουλειά, από την κούραση, από όλα και λες πάλι στο αυτοκίνητο, μπορεί π.χ. να θέλεις να πετάξεις ένα αεροπλάνο. Είναι πιο εύκολο πια, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι στην παρέα η Aegean, που η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις, να γίνεις πιλότος. 40 υποτροφίες λοιπόν για να περάσετε από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Μπείτε στο aegeanair.com και κάντε μία αίτηση, γιατί μπορεί να από το δρόμο κάτω και από την κίνηση πάνω κατευθείαν. Αν όλα, να σας πω κάτι και καλύτερα θα είναι. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα. Τρίτη με Sign Out Loud εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: Και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Απολαμβάνουμε επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια με Sign Out Loud. Μπείτε και δείτε μας και καναρώστε μας και στο site του My Radio, αλλά και στην υπηρετική πλατφόρμα Mega Play. Και σας δίνουμε και ένα στρώματα αλλοπύλο Celeste Plus υπέροχο για να αράζετε το καλοκαίρι, να ξαπλώνετε, να κοιμάστε, γιατί ο ύπνος είναι ζωή. Η αλήθεια είναι. Τώρα δηλαδή που κοιμήθηκα παραπάνω αυτές τις μέρες, κατάλαβα όντως την σπουδαιότητά του. Αξίας 1.330 ευρώ. 1.330 ευρώ. Στέλνετε λοιπόν στρώμα και ονοματεπώνυμο στο Viber 698-104-1046. Το δίνουν τώρα σε τρεις μέρες, την Παρασκευή, οι Μάπες το πρωί. Ένα υπέροχο στρώμα από την Ταλοπύλο για ποιοτικό και ποιητικό, ναι, γιατί όχι, φυσικό και δροσερό ύπνο που τα έχει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, που πρέπει να έχει ένα καλό στρώμα, τα πλούσια layers, το φυσικό λάτεξ, το δροσερό υλικό για να κυκλοφορεί ο αέρας μέσα, να υπάρχει και αντιβακτηριακή προστασία και γενικότερα ένα ωραίο υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Ταλοπύλο, εγγύηση για ποιοτικούς ύπνους, φυσικούς και δροσερούς κάθε βράδυ. Πότε στέλνετε μηνύματα και γι' αυτό βλέπετε είμαστε την Καστανδώρα. Και μπείτε και δείτε μας, γιατί μέχρι τις 10 το βράδυ ό,τι συμβαίνει στον αέρα το βλέπετε κανονικά, την ίδια στιγμή αποδίδεται στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

0: μέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
4: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops, powered by FlexCard. Από τις 10 έως τις 12.

0: πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρίφη. Όρκης
2: εσύ, αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει ένα κορίτσι και κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σαβιλό!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθο! Λάμε τα φαρμάτια, ναι!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
2: Τι γίνεται εδώ, παιδιά! Τι γίνεται! Αφήσαμε μικρόφωνα, βρήκαμε μαγικές φούσκες, μαγικές μπίμπες.
0: Μας αλλάξαν τα μικρόφωνα. Αυτά είναι πιο καλά τα προηγούμενα. Είναι πιο ακριβά.
2: Α, μπήκαν τα ακριβά. Λογικό. Και σκούλησε άλλες... και το πλάνο. Κοίτα εκεί.
0: Ναι. Φυσικό contouring, Παναγιά μου.
2: Τι βάλατε,
0: είμαι...
2: Παρίς, φιλτρό.
0: Είναι από
2: Γέρακα. Είναι από το γε...
0: Τι, ο Γέρακας τι παράγει καλύτερες κάμερες.
2: Ο Γέρακας παράγει καλύτερα πλάνα.
0: Κυρίες, και καινούργιες κάμερες μπροστά, δεν τις βλέπεις που είναι μαύρες τώρα.
2: Καλέ,
0: που είναι...
2: τι είναι τούτα, τι... Έπρεπε να, βέβαια.
0: Έπρεπε να,
2: στο,
0: ναι.
2: Στο φευγιό
0: θα. Και είναι και στρογγυλό, είναι στρογγυλό το μικρόφωνο μας πια, είναι σαν την υδρόγειο.
2: Είναι σαν μαγική σφαίρα, να πούμε τα μελούμενα.
0: Και αυτό εδώ, εμένα μου κάνει λίγο αυτό το breaking news.
2: Είναι breaking news θα έχει τώρα, μπράβο.
0: Ναι.
2: Ανάλογα με το πώς είναι. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, το non-binary, unbelievable, τελευταίο sign out loud.
0: Βεβαίως, sign out loud τελευταίο, γιατί. Και τι έμαθες. Τώρα να σου πω στην αιματική να μου κάνεις πέντε λέξεις, τις έμαθες.
2: Όχι. Έμαθα λίγες βρισχές και αυτές τις ξέχασα. Αλλά και ενώ αυτά που έπρεπε να μάθουμε, μπήκαμε ντουβάρια, φεύγουμε ντουβάρια.
0: Έχουμε τη Χριστίνα σήμερα εδώ όμως μέχρι τις 8, θα μας μάθει πολλές λέξεις. Μήπως μας κάνεις ένα ταχύ ρυθμό.
2: Ναι.
0: Θα μου πεις δεν θα μας χρειαστεί ίσως από Σεπτέμβρη.
2: Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Μάθε τέχνη και άστινε και άμα πεινάσεις πιάστινε. Και το πεινάσεις θέλω να το υπογραμμίσω. Λοιπόν, αγαπημένοι μου.
0: Όπως θα ενημερωθείς για όλα τα προγράμματα, πώς το λένε, επιδομάτων. Σήμερα το πρωί π.χ. που δεν έχει τώρα ψυχαγωγικά στην τηλεόραση, ναι. Εγώ έλειπα αυτές τις μέρες, άνοιξα το πρωί την τηλεόραση.
2: Μπράβο.
0: Και ντρέπομαι που το βλέπω. Έβαλα στο open εκεί που είχε ενημερωτικά το πρωί, έτσι να παίζει κάτι.
2: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Δεν κατάλαβα. Γιατί έχει χάσει την επαφή.
0: Ποια, γιατί είχα την επαφή.
2: Ναι, όχι, δεν την είχα. Αλλά δεν την. Πώς θα πω. Δεν την ενέτεινες κιόλας. Δηλαδή τώρα το έχει αφήσει. Δεν τη ζήτησες κι εσύ την επαφή την ημάδα.
0: Και λέγανε εκεί στη Δαμασκό και αυτό και ο Μακρόν και ένα αυτοκίνητο ανατινάχτηκε απ' έξω. Και από όλο αυτό που λέγανε, εμένα μου έμεινε ότι η Δαμασκός έχει Four Seasons.
2: Κατάλαβες.
0: Που είπαν ότι έμεινε
2: κάθε, γι' αυτό λέμε.
0: Από όλο αυτό μου έμεινε ότι. Έχει Four Seasons, λέω, στη Δαμασκό.
2: Είδε ότι την ψυχαγωγία την τσιμπά ακόμα και στην είδηση αυτή.
0: Ναι,
2: έχει Four Seasons στη Δαμασκό. Έχει το Λονδίνο Καλαμάτα που λέει και στην ελληνική ταινία. Λοιπόν, αυτοί είμαστε κυρίες και κύριοι μου με τα καλά μας και τα κακά. Αυτοί είμαστε.
0: Ναι, καλέ, αυτοί.
2: Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι είμαστε. Sound Out Loud κάνουμε εδώ στον 104,6 My Radio που θα ολοκληρώσει και αυτός τις εργασίες του και θα αποχαιρετιστούμε για πάντα.
0: Καλέ, για πάντα, έτσι όπως το λες, είναι.
2: Με τον My Radio.
0: Ναι, όχι. Το My Radio, ναι, θα περάσει στη σφαίρα τη. Πώς το λένε μετά.
2: Σφαίρα ακούω. Βλέπω ξανοιγόμαστε πια και στα άλλα ραδιόφωνα.
0: Θα περάσει στη σφαίρα τη αιωνιότητα. Πώς το λένε μωρέ αυτό, όταν κάτι.
2: Ναι. Θα περάσει την αιωνιότητα. Λοιπόν,
0: θα κλείσει εν ολίγης.
2: Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι λίγο καλοκαιρινή.

0: πραγματικά καινούργιοι.
1: Έχει ανάδρομο, γι' αυτό μπαίνουν από κάτω.
0: Δεν πάλι δεν μου συνδέεται το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο. Έχει ανάδρομο.
1: 16 Ιουλίου έχει πει όμως, έχετε αυτή η περιμέρα, η τέλεια ημέρα. Εμένα μου έχουν πει να αγοράσω και το λάπτοπ μου εκείνη.
0: Ναι, γιατί έχει παραθυράκι του αναδρόμου.
1: Έχει παραθυράκι του αναδρόμου. Πάω, το κοιτάω κάθε μέρα αυτό που θα αγοράσω. Το κοιτάω εδώ δίπλα στα μαγαζιά. Πάω, το κοιτάω για να μην μου φύγει.
0: Δεν σου φεύγει.
1: Αν μου φύγει.
0: Όχι, όχι, δεν θα φύγει. 16 Ιουλίου θα γίνει δικό σου. Και εσείς να τη θυμάστε αυτή την ημερομηνία. Αν έχετε αφήσει κάποιο κενό σε δουλειά, σε συμφωνία, σε οτιδήποτε, τσουλήστε το μέχρι τις 16.
1: Ναι, αλλά τα...
0: Ναι.
1: Άρα καλά που...
0: Τώρα αφού το φάγατε το γαϊδερό, τώρα 7 έχεις. Ναι. Δηλαδή, γιατί να μην... 9 μέρες είναι.
1: Σωστό, καλά που τη βδομάδα αυτή ψιλολείπω, ψιλοκάνω, ψιλοράνω, για να γυρίσω εδώ την επόμενη 16. Να είναι όλα τούμπανα.
0: Σιγουριά, 16. Έλα, αρχίνα το.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: είναι. Για φέτος νομίζω εθνικός ύμνος, κυρίες και κύριοι μου. Θοδωρής Φέρης, είπες, βγήκε σε μια συναυλία προχτές, χτες. Που λέει, παιδιά, αυτό το παντελόνι λέει, που φοράω ταιριάζει, είναι εντελώς.
1: Δεν ήταν και ωραίο. Ήταν ένα γκρι τώρα λίγο του παππού το παντελόνι.
0: Είχε δίκιο, το κατάλαβε και ο ίδιος. Προφανώς το κοιτάγα περίεργα από κάτω.
1: Ήταν τώρα αυτό που μάλλον του πει στη λίστρια. Τέλειο είναι, σε παρακαλώ.
0: Ναι, αυτά
1: τάση.
0: Είναι τη μόδα.
1: Θα το είχε δει στη λίστρια σε κάνανε.
0: Χάρι Στάιλ.
1: Κούκλο είναι ο Φέρης, αλλά ενώ σε κάνανε 30 κιλά με μαλάρα, φράτζα.
0: Ήταν φαρδί.
1: Ιταλό. Όχι, ήταν λίγο ριγέ με γκρίμο, που είναι κάτι παπουδέα, αλλά τα βλέπει σε κάτι ταλού και είναι τέλεια. Ναι. Και στο Φέρη ήταν όντω καφενείο. Ήταν,
0: μα το είπε. Ναι, δεν... Το είπε κιόλα. Ε, παιδιά, πω είναι εντελώ μακαγία, λέει το παντελόλι μου.
1: Και συμφώνησε.
0: Και συμφώνησε ο κόσμο.
1: Το χειρότερο.
0: Ο κόσμο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πολλές συναυλίες. Σήμερα να πούμε ότι έχει Offspring και Bad Religion στην πλατεία νερού. Αλλά.
1: Offspring, μεγάλο όνομα η Offspring. Θύμισε μου αυτό το γνωστό τους.
0: Come out and play.
1: Ναι, μπράβο.
0: Hey, come out and play. Είναι τα νιάτα μας. Η Offspring, η Bad Religion επίσης, ωραία μπαντάρα, βαριά, βαρύ πράγμα εκεί.
1: Άρα θα τους δεις και τους Bad Religion. Είναι πριν, φαντάζομαι.
0: Ναι. Και βέβαια παραδίπλα στο Κατράκιο, ναι, πρέπει να το μαζεύω και εγώ, παιδιά, συγγνώμη, πρέπει
1: να
0: πάω.
1: Πας, γιατί είναι, ναι.
0: Στο Κατράκιο παραδίπλα θα είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λες να μπλέξουν οι Offspring με τον Νίκο Οικονομόπουλο εκεί, χαμό.
1: Σήμερα είναι στο Κατράκιο Οικονομόπουλος. Για στην Τρίπολη προχθές. Είχα πάει εγώ στο Λεωνίδιο,
0: δεν εκεί δεν άναβαν τα LED σε εσάς.
1: Α, δεν ξέρω. Είχα πάει στο Σάββατο στην Τρίπολη και περίμενε όλη μου την οικογένεια να κατέβει κάτω, φίλους και αυτά, και ήταν όλοι στον Οικονομόπουλο. Σωστά, στην Τρίπολη.
0: Να πω ότι πραγματικά πιο επιβεβαιωμένο ανάδρομο δεν έχω δει. Του Οικονομόπουλου δεν ανάβαν τα LED στη συναυλία, λέει, δεν ανάβουν τα φώτα, χίλια συγγνώμη. Εμάς μας τυχαίνουν διάφορα, δηλαδή τώρα με πήρε ο Γιάννης στον δρόμο, μου λέει, έμεινα με το λάστιχο, χάλασε η πόρτα πίσω. Εμένα δεν συνδέεται το κινητό με το αυτοκίνητο, ξέρει ο φίλος μου που έχει μείνει κουπέρας.
1: Εσένα καιρό αυτό βέβαια, μία πάει μια...
0: Το έφτιαξα και τώρα ξανά πάλι δεν συνδέεται.
1: Είναι παιδιά του αναδρόμου. Είναι βέβαια, σου λέει, αυτός ο ανάδρομος σε αυτά ειδικά πολύ σπαστικός.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ. Ναι. Και, αλλά τώρα, άκου να δεις, αδερφέ, εκεί έξω. Και τις εκτόσεις. Εγώ το καταλαβαίνω ότι τώρα θες να μπεις να ψωνίσεις κάποια πράγματα. Αν είναι πράγματα που έχεις ψάξει και στο παρελθόν.
1: Σωστό.
0: Μπορείς.
1: Γι' αυτό εγώ τα κοιτάω 10 φορές. Είδες.
0: Αλλιώς μεταχειρισμένα. Θα λέτε εκεί στην πωλήτρια, τη βάζεις λίγο την μπλούζα από αυτή που θέλω να αγοράσω. Ναι. Τη βάζεις λίγο.
1: Ρίχτω... Α, αυτό έλεγα. Εγώ θα το πω στο λάπτοπ που θέλω να πάρω. Ρίχτε το μία κάτω.
0: Μπράβο.
1: Φτιάχτε το.
0: Ρίχτε το και φτιάχτε το. Μπράβο, ακριβώς.
1: Πάντως, βλέπω εδώ τι χαρτούρα. 800 πράγματα έχουμε εδώ πέρα. Πάρα
0: έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, για εγώ πες, είμαι όμως ο άνθρωπος που αυτή την εποχή φτιάχνω έτσι λίγο, όχι με ανάδρομο, αλλά ανάδρομος έχει καταντήσει αυτό το πρικό εκεί, το παλιό λιόμενο.
1: Ναι.
0: Δεν τα άφηνα και εγώ παλιόμενο, με είχε πιάσει λύση να το κάνω.
1: Εντάξει, πριν τον ανάδρομο όμως.
0: Ναι, αλλά εδώ θα πιάσει τρεις αναδρόμους έτσι όπως το πάω εγώ.
1: Ναι, λάχα, δεν λάχα. Θα το φτώσεις.
0: Αυτό που σίγουρα ζήτησα εδώ και πήγαμε κατευθείαν σε αγαπημένο μας συνεργάτη είναι μια πόρτα ασφαλείας. Πήγα λοιπόν Diamond Doors. Θέλω να σας πω ότι αν είστε σε μια τέτοια φάση και το ξέρω γιατί πολλοί αυτή την εποχή ψάχνεστε για ανακαινήσεις, για πόρτες, για διάφορα, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα λοιπόν τις Diamond Doors. Η πόρτα ασφαλείας δεν είναι απλά ένα προϊόν, είναι το πρώτο και σημαντικότερο σημείο προστασίας του χώρου. Επειδή εγώ επισκέφτηκα εκεί τα γραφεία στο Χαλάνδρη, θα τα βρείτε σε διάφορα σημεία, να σας πω ότι διαλέγεις και φτιάχνεις ουσιαστικά την πόρτα που εσύ θέλεις. Θωρακισμένη.
1: Α, τι πόρτα έβαλες?
0: Εγώ έβαλα γκρι. Χρώμα, γιατί είναι γκρι και το υπόλοιπο σπίτι. Το έχω κάνει λίγο
1: γκρι. Ταιριάζει με τη θάλασσα το γκρι.
0: Πάει.
1: Δεν μ' αρέσει να βλέπω σκούρα στη θάλασσα, μ' αρέσει να βλέπω πιο γκρι. Δεν θα μ' άρεσε.
0: Θέλω μόκες, θέλω γκρι.
1: Ναι. Α, ωραίο.
0: Και μόκες είναι ωραίες.
1: Ναι, ναι. Δεν θέλω το βαρύ στη θάλασσα, το πολύ
0: ναι,
1: το,
0: και επίσης,
1: το χρώμα.
0: Εάν δεν είναι στη Φολέγαντρο, αυτό το άσπρο με μπλε παράθυρο δεν πάει παντού. Εφόσον έχουμε ελιές.
1: Σωστό. Επίσης το γαλάζιο δεν παρέσει καθόλου στην Αθήνα να τα βλέπω ή να τα κάνω. Που το κάνουν λες και έχουν σπίτι στην τέτοια. Έχεις δίκιο.
0: Στο σπίτι εκεί στο Παγκράτη. Στο Κολυμάρμαρο κοντά που το έχουν κάνει λευκό με μπλε παράθυρα. Ανοίγεις και βλέπεις Αιγαίο.
1: Παίζει να το έχω δει. Εγώ βέβαια αν είχα σπίτι σε νησί θα το έκανα κίτρινα, πορτοκαλί, νοπνευματί γύρω-γύρω. Να φύγει, να σπάσει λίγο.
0: Χρωματιστήλα, χρωματιστήλα. Ναι. Μπράβο. Και ας μην το επέτρεπε η πολεοδομία.
1: Για πες. Θα την έβαφα καλέ από πάνω. Τι θα μου πει η πολεοδομία, γιατί μου το έκανε σπίτι.
0: Γιατί μου το άμαξε.
1: Για πες τώρα για την πόρτα σου.
0: Θέλω να σας πω λοιπόν για την Diamond Doors. Εάν θέλετε, θα μπείτε στο site diamonddoors.gr και θα τα βρείτε όλα. Κάντε ένα ραντεβού από κοντά. Εξυπηρετικότατοι οι άνθρωποι. Μια καλή επένδυση είναι μια καλή πόρτα, να ξέρετε.
1: Οπότε μην πάτε στο 40 να μπείτε στο πρώτο.
0: Είναι θωρακισμένη.
1: Είναι
0: γιατί να μου κλέψει 40 φωτογραφία που έχω του παππού.
1: Προκαλεί η πόρτα η καλή, σου λέει.
0: Να το πω απλά ότι όσο προκαλεί η πόρτα, τόσο άδειο είναι το εσωτερικό.
1: Έχει ωραία πόρτα όμως.
0: Η πόρτα, μη σας πω, πάρτε την πόρτα καλύτερα.
1: Και αφού η Κατερίνα έχει εκεί, θα κάνει διακοπές 40, εσείς θα κάνετε διακοπές στην Άξο. Όμως το πανηγύρι σας δίνει την Παρασκευή τριημεράρα στην Άξο, Plaza Beach Hotel, στην παραλία της Πλάκας, υπέροχο. Σας δίνουμε λοιπόν τριήμερο, άκου τώρα, Plaza Beach Hotel, που είναι και με πρωινό, και σας δίνουμε και 4 φαγητά. Ένα στο kitchen bar, ένα στο πικάντικο, ένα στο παλάτια και ένα στο μέλι κανέλα. Στο μέλι κανέλα παίζει να αγαπάει.
0: Είχαμε πάει μαζί.
1: Όχι, αφού δεν έχουμε πάει μαζί, την Άξο.
0: Άρα έχουμε πάει και οι δύο στο μέλι κανέλα. Είναι εκεί με τα πρωινά, το θυμάσαι?
1: Αυτό είναι με τα πρωινά. Ναι. Είχα πάει σε ένα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο από αυτά ήταν. Είχα πάει σε ένα, στο πικάντικο ήταν. Και είχα φάει ποτά τις τηγανιτές. Με.
0: Καλά τώρα.
1: Γραβιέρα Νάξου λιωμένη.
0: Καλά
1: και από
0: τώρα.
1: Πάνω αυγό και από πάνω λουκάνικο.
0: Εντάξει, τελειώσαμε.
1: Άστο.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: στον Άσιο αναπάντητη.
1: Στέλνετε.
0: Να
1: στέλνετε μηνύματα τώρα. Γράφετε Νάξος και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber 698-104-146. Θέλω μετά λίγο να συζητήσουμε. Ναι. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ σου. Την κυρία που φίλησε τον παπά στο στόμα. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί.
0: Τα έμαθα κάποια πράγματα. Έχω κάποιο ρεπορτάζ μικρό.
1: Και να μου πεις και λίγο για. Γράφει ο Αλέξη εδώ σε ένα μήνυμα. Λέει: ας είχα εγώ σπίτι σε νησί και ήταν και σκατουλή η πόρτα.
0: Όχι, Αλέξη, είμαστε μαζί σου, αγάπη μου. Μαζί σου είμαστε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όπως τα λέει η Λέρα Ζευγαρά, κρυαρίντα, να πέφτω σε...
1: Απάτες, ό,τι είπε ισχύει, ό,τι είπε ισχύει.
0: Ναι. Ό,τι είπε ισχύει, ό,τι...
1: Τώρα με έκαψες γιατί μου βγάζει πρόγραμμα για μεθαύριο, ναι. Αλλά κάτσε να δούμε τώρα, κάτσε να τα δω.
2: Είστε κομμάτια, ρε παιδί.
1: Κάτσε να τα δω.
0: Λοιπόν, ψαχνόμεθα για το Μουντιάλ. Έχει. Εννοείται στηρίζουμε πια μόνο Νορβηγία.
1: Α, εννοείται γιατί. Επειδή.
0: Καλά. Το μεγάλο outsider είναι αυτοί που, αν έχεις δει, που κάνουν τη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς το παίξαμε και στην Κατιέν Θέματ. Λοιπόν. Πού οφείλεται αυτό το Viking Row και το αυτό και Hub Hub.
0: Ναι, γιατί είναι από την παράδοση. Κέρδισαν τη Βραζιλία. Την απέκλεισαν.
1: Τη Βραζιλία, μπράβο. Α, που ήταν ένας YouTuber Βραζιλιάνος ο Σπιντ και.
0: Ο Σπιντ έπαθε σπίντα, ναι.
1: Τέτοια.
0: Έπαθε σπίντα. Ναι.
1: Κόπηκε και η Πορτογαλία που ήταν ο Ρονάλντο και έκλαιγε.
0: Ναι, χτες κόπηκε η Πορτογαλία από την Ισπανία. Εγώ ήμουν με την Ισπανία όμως.
1: Γιατί έκλαιγε ο Ρονάλντο και ήταν το τελευταίο
0: του. Το τελευταίο του ήταν, ναι.
1: Δεν έχει πάρει. Έχει πάρει. Έχει πάρει,
0: έχει πάρει Πορτογαλία. Έχει πάρει Πορτογαλία, νομίζω μπορεί και δύο. Μία φορά σίγουρα. Έκλαιγε και έλεγε ότι βέβαια και αυτός ο Ρονάλντο, βρε παιδάκι μου, εκεί πας να το συμπαθήσεις λιγάκι. Βλέπεις κάτι βίντεο στο TikTok που χαϊδεύει κάτι παιδάκια και αυτά. Σου το γυρίζει το μάτι γιατί λέει ότι ήταν η Εθνική Πορτογαλία, ήμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Και τώρα που φεύγω και τέτοια και τώρα πήγαμε χάλια και λοιπά.
1: Αψονάρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πάντως σήμερα έχει, λέει, 7 η ώρα. Κάτι τώρα δεν καταλαβαίνω τι λέω και καλά. Αργεντινή, Αίγυπτος.
0: Ωραίο!
1: 7 η ώρα.
0: Ωραία, η Αιγύπτη, τσιφτετέλια, παιδί.
1: Πόσες χώρες έχουν περάσει, είναι στους 16 είμαστε τώρα.
0: Τώρα είμαστε στους 16, ναι, και γίνονται αυτά τα.
1: Και είναι η Αίγυπτος στις 16 καλύτερες χώρες.
0: Μα έχει το Σαλάχ. Ένα παίκτη.
1: Έχει.
0: Ο Σαλάχ είναι ένας παίκτης, ο οποίος είναι ο υπερπαίκτης, ξέρεις. Πώς είναι ο Εμπαπέ, ας πούμε, ο Εμπαπέ που έχει η Γαλλία. Ναι.
1: Ό,τι κάνει ο Σαλάχ δηλαδή.
0: Ο Σαλάχ, ό,τι κάνει. Έχει κι άλλους, εντάξει, είναι καλή η Αίγυπτη.
1: Και αργά το βράδυ, 11 η ώρα, έχει Ελβετία Κολομβία.
0: Ωραίο
1: και
0: μάτι.
1: Αυτές είναι δηλαδή. Και η Ελβετία καλή, έτσι.
0: Καλά,
1: και
0: η Κολομβία θα περάσει, λογικά. Με
1: έχει
0: την Κολομβία
1: πολύ είμαστε. Ευρώπη δηλαδή μέσα, φέτος.
0: Φέτος έχει πολύ Ευρώπη μέσα και αυτό, ρε παιδί μου, που έχει κλέψει την παράσταση είναι ότι μια ομάδα. Η Νορβηγία, ναι, είναι αυτό που λέμε μια ομάδα θετικού προσήμου. Δηλαδή έχει μεν στα ρούμπες μέσα, αλλά είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, πιο παρείστικη ομάδα.
1: Έβλεπα
0: πιο...
1: που είναι και κρυό τέτοιοι οι Νορβηγοί που λένε. Τελικά δεν
0: ίσα,
1: είναι οι άνθρωποι, μια χαρά.
0: Έτσι λέγανε και για τη Δανία που πήγα και χαμογελάγαν όλοι.
1: Ότι ήταν όλοι έξω κάτι τράσεις παρέες. Και είναι γι' αυτό ο Χάλαντ, πώς το λένε.
0: Έχει
1: τις τσάντες τις πανάκριβες.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησε, λέει, σήμερα με μια άλλη Louis Vuitton.
0: Υπερστάρ
1: αυτό. Με μια άλλη προχθές, λέει, σπάνια τσάντα. Συλλογή τσαντών επίσης, λέει, πολύ ωραίες τσάντες όλοι.
0: Πολύ.
1: Ο Μέση, ο Ρονάλντο, όλοι με πανάκριβες τσάντες.
0: Πήγε με μία πράγματα. Ο Εμπαπέ, που ήταν βέβαια σαν τη θεία μου που πήγαινε στη λειτουργία, αλλά μου λέει πανάκριβη, γιατί ήταν μπεζ.
1: Ναι.
0: Είχε φορέσει και στον νόμο. Ξέρεις πώς τις φοράνε οι γιαγιάδες,
1: ναι.
0: Να μην τους πάρουν τίποτα μέσα που έχουν τα πανάκριβα. Και την είχε γραπώσει κιόλας και λέω, πού πας, παιδί μου, σαν τη θεία Τούλα. Και λέει, αυτή που βλέπεις τσάντα, λέει.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 200 χιλιάρικα.
1: Πάντως αυτή του Χάλαντ, τον είπες.
0: Χάλαντ.
1: Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ μία. Ήταν σαν σχεδιασμένα συννεφάκια πάνω σε ένα αυτό. Ήταν μια σπάνια λίγη.
0: Πώς έχει να την παραγγείλω με σαν αποχαιρετιστήριο δώρο εδώ, στον 104,6
1: μαϊρίκη. Ναι, δεν θέλω τέτοια δώρα ακριβά.
0: Δεν θέλω τέτοιου φίλου.
1: Πού να την πάω και την τσάντα αυτή τώρα, η αλήθεια είναι.
0: Έλατε.
1: Αλλά ήταν εντυπωσιακή. Βέβαια, εγώ ξέρετε, έχω την ίδια τσάντα 10 χρόνια. Εκείνη εκεί που με γνώρισε με μια ντίζελ πράσινη. Την έχω και την κουβαλάω. Και την πάω και παραλία. Την πάω και γραφεία.
0: Την πήγα Eurovision, την πήγα και στη Δανία.
1: Δηλαδή πρέπει να πάρω μια τσάντα κάποια στιγμή.
0: Επίσης εγώ, για να δείτε το θράσος,
1: μπορούσα να δω ένα στον άλλο μια τσάντα.
0: Έχει φύγει από το φερμουάρ αυτό και συνήθως έβαζα παραμάνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μου είπανε, βγάλει τουλάχιστον την παραμάνα. Μου λέει, σαν να έχει κατέβει ο Θύμιος από το χωριό και μόνο τις κότες, λέει. Δεν βαστάς το χέρι για την καλαθούνα.
1: Και εγώ δεν το έχω με την τσάντα πολύ. Δηλαδή δεν το... ενώ μου αρέσουν οι τσάντες. Δεν το έχω να αλλάξω
0: μία,
1: τσάντα ή να κάνω.
0: Φρικτά.
1: Άμα δηλαδή έχω μάθει μια τσάντα.
0: Αλλάζω εγώ κάθε βράδυ τσάντες. Δεν είμαστε μπορεί καλά. Να... μαύρο σακίδιο, τι ωραίο.
1: Επίσης αυτό που αλλάζουν τσάντες. Όσες αλλάζουν τσάντες, δηλαδή εσείς τα κορίτσια, κάθε μέρα βάζουν τα πράγματα όλα.
0: Ναι.
1: Και βάλε στην άλλη τσάντα.
0: Ναι. Εγώ πήγα και στην Ιταλική πρεσβεία προχτές που είχα κάλεσμα. Με
1: ναι,
0: αυτή πήγα.
1: Γιατί, μια χαρά είναι αυτή.
0: Γιατί, άσχημη,
1: και είναι και, αν θυμάμαι καλά, το μπραντ το.
0: Του πολύ.
1: Μαγαζάρα. Λοιπόν, τι.
0: Πανάκριβο.
1: Κάτσε τώρα να δω τις χώρες. Ποιες άλλες είναι, ρε παιδιά? Το πράσινο ακροτήρι, λέει, που κάνει ωραίους πανηγυρισμούς, κόπηκε.
0: Δυστυχώς. Παρότι ήμασταν με το πράσινο ακροτήρι, δεν
1: Ιαπωνία
0: είναι το
1: πράσινο. Κόπηκε.
0: Κόπηκε και η αγαπημένη μου Ιαπωνία. Εγώ στήριξα πράσινο, καθάριζαν κιόλας στο γήπεδο. Πράσινο ακροτήρι ήμουνα Ιαπωνία, Νορβηγία που μου πέρασε.
1: Ναι.
0: Και η Αργεντινή και... που θεωρώ ότι θα το σηκώσει.
1: Και το Μεξικό μου άρεσε που πήγε και έκανε γλέντια πίσω από τους άλλους που λέει για να τους ενοχλεί. Χόπηκε και αυτό. Εντάξει, κάνανε και ζαβολιές και αυτοί. Τους άξιζε το κάρμα.
0: Το Βέλγιο πέρασε και κορόιδευε τον Τραμπ με το χορό, γιατί ήταν δάκτυλο Τραμπ με το Βέλγιο. Τελικά πέρασε το Βέλγιο.
1: Α, έχει περάσει και το Βέλγιο. Η Αργεντινή είναι φαβορή όμως.
0: Ναι.
1: Όχι, η Νορβηγία. Η Νορβηγία, αφού έτσι πολύ ακούγεται.
0: Πιστεύω ότι αυτό ήταν ο τελικό, παιδιά.
1: Νορβηγία-Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Η Νορβηγία είχε παράδοση στο Μοντιάλ τα άλλα χρόνια.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Τώρα πήγανε. Μέχρι και αυτοί. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, τίποτα. Έτσι πετάμε εδώ. Τέλος πάντων, μη λέμε. Δεν πειράζει.
1: Αυτές οι μικρές χώρες κοπήκαν όλες τώρα. Να
0: όλα, όλα,
1: τώρα
0: είναι όλες. Πλέον κορδέλα. Έχουν πάει ήδη σπίτια τους οι άνθρωποι. Κάνουν καλοκαίρι.
1: Κάνουν μπάνια.
0: Κάνουν μπάνια τώρα. Δε. Κάνουν μπάνια με λαγοκέφαλους. Πότε λοιπόν,
1: τελειώνει το Μουντιάλ πάνω κάτω. Τέλη του μήνα.
0: 17. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ακολουθεί η πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν της ημέρας. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Μην αγχώνεστε, εσείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει δέντρο μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Και να σας πω, επειδή λέμε για ταξίδια, η Μάλτα είχε πάει καλά στο Μουντιάλ. Δεν μπήκε καν.
0: Όχι, ούτε στο Eurovision, ούτε στο Μουντιάλ, ούτε πουθενά η Μάλτα.
1: Η Μάλτα, δηλαδή, έχει ομάδα. Θα έχει ομάδα.
0: Έχει, όσοι είναι εκεί παίζουν στη Μάλτα. Φαντάζομαι όλοι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Πέντε άνθρωποι. Δεν πειράζει, μπορεί να μην έχει καλό ποδόσφαιρο.
0: Πέντε που είναι. Πάνε παίζουν.
1: Ναι, γιατί στο Κάπε Βέρντε είναι περισσότεροι που σου αρέσει.
0: Δέκα.
1: Λοιπόν. Ήταν και αυτή η χώρα, πώς τη λέγανε αυτή την πολύ μικρούλα που πήγε φέτος. Και...
0: Κουρασάω.
1: Του Κουρασάω. Ωραία αυτά.
0: Έχει επέκτη στην Κηφισά που παίζει μπάλα από το Κουρασάω.
1: Αλήθεια λες. Πω αυτή.
0: Κλείστε την πόρτα, η Χριστίνα θα φύγει στο τέλος, σας το λέω.
1: Λοιπόν,
0: την έχουμε διαλύσει.
1: Να σας πω ότι η Μάλτα μπορεί να μην έχει καλό ποδόσφαιρο, όμως είναι το νησί των υποτών. Έχει ιστορικά σοκάκια, χρυσές ακτές, γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Βέβαια, μου έλεγε ένας εμένα ότι πας τώρα στη Μάλτα, λέει παιδιά, hot μήνες.
0: Ναι.
1: Από εδώ να πας απέναντι, 3 ώρες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Περπάτημα. Τιγκά. Και μεγάλη. Λοιπόν, έχει όπως και παραλία του Ποπάι. Την έχετε δει αυτή.
0: Την Ποπάι την παραλία.
1: Ναι, αυτή την έχω λυμπιστεί. Έχει την παραλία του Ποπάι που είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Και τη γαλαζοπράσινη και αυτά. Και εκεί το Μουσείο Βασανιστήριων που πάνε πολύ.
0: Άλλο κέφι.
1: Εκεί. Μπράβο. Που πάνε και βλέπει πώ σκοτώνει, πώ του σκοτώνανε, πώ του κάνανε.
0: Είναι ωραίο, ωραίο μουσείο.
1: Λοιπόν, με την Αιτζίαν θα πάτε με απευθείας πτήση.
0: Όχι απευθείας για βασανιστήρια, θα πάτε με απευθείας πτήση.
1: aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε αυτό το υπέροχο νησί της Μεσογείου στα καλύτερά του.

0: επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Δώσε τη φασαρία σου, δώσε τη φασαρία σου εδώ στον 104,6 My Radio, γιατί λίγο ακόμα θα ακούτε τέτοια πανηγυριώτικα. Μαζεύονται και τα πανηγυριώτικα.
2: Μετά θα ακούτε σοβαρά πράγματα. Και παράλληλα κουκλάρω την κουμπάρα που φίλησε τον παπά στο στόμα.
1: Μπράβο, αυτά είναι που μας νοιάζουν και μας
2: ενδιαφέρουν. Γιατί δεν είναι ενημέρωση και αυτό, κάτσετε. Περίμενε.
1: Αν είναι, κάνει... λέει.
2: Μια καριέρα σε αυτό, σε αυτό.
1: Γιατί πάνε. Δεν ξέρω τώρα, ακούστε τώρα, έγινε ένας γάμος και αυτός ο γάμος, όπως ξέρετε, σε φέρνει σε μια ηλαρότητα. Μάθαμε λοιπόν ότι η κουμπάρα είχε έρθει στα οπαλάκια της. Είχε πιει και δύο κατρούτσα παραπάνω. Είχε πιει δύο κατρούτσα παραπάνω. Και την ώρα, λέει, του μυστηρίου, βούτυξε τον παπά και του σκάσε φιλί στο στόμα.
2: Λοιπόν, καλά. Θεά. Δηλαδή,
1: πολύ θεά.
2: Πρέπει να αγαπούσε όλο το. Πρέπει να ήταν πολύ καλό αυτό που είπε. Πολύ καλό αυτό που είπε.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Θα θέλαμε αν ακούει η κουμπάρα αυτή, γιατί κάτι μου λέει ότι είναι κοινό μας. Να με...
2: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Ή ένας φίλος. Και τηλέφωνο, παιδιά. Έχουμε τηλέφωνο. Άμα
1: βεβαίως,
2: πάρει
1: βεβαίως.
2: Τώρα έτσι σύντομα. Γιατί έχει να πάει και στο Offspring.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι
2: λοιπόν,
1: να κάνουμε.
2: Παιδιά, είναι ο γάμος στο Κοροπή. Προχθές είναι 36χρονη η νύφη, 41 ο γαμπρός, 31 η κουμπάρα, μικρή.
1: Άρε κουμπάρα! Κουμπάρα!
2: Πήγε, λέει, κόκαλο στην εκκλησία.
1: Μπράβο, φίλη μου.
2: Δηλαδή, πρέπει μάλλον πριν εκεί που την δίνουν την κάνουν να τα έπιε όλα.
1: Γεια σου,
2: παιδιά,
1: ρε κουμπάρα, φίλη.
2: Τα κορίτσια. Εντάξει, τα αγόρια, τα κορίτσια, την πατάτε. Δηλαδή, εγώ που πήγα και σε έναν στην Αντιγόνη, τη φίλη μου, γεια σου, Αντιγόνη. Ελπίζω να μην ακούει ο Γιώργος. Πήγα στο γάμο τη τώρα που είναι φίλη μου. Αυτή από το άγχος τη είπε και 2-3 ποτά πριν.
1: Α, και πήγε φυσέκι.
2: Δεν είναι μια χαρά ήταν στο γάμο. Καταλάβαινε και λίγο, έλεγε. Καταλαβαίνει.
1: Κάτι δεν πάει καλά, ναι.
2: Σαν να ήταν και λίγο, κατάλαβε. Δηλαδή, μου είπε μετά, μου λέει, κατάλαβα και πολλά. Ήταν
1: μπράβο.
2: Και αυτό, ναι.
1: Ίσως και γίνεται και γι' αυτό το λόγο, για να μην καταλαβαίνουν και πολλά.
2: Από την αρχή. Καταλάβαινα, λέει, όλη στην εκκλησία ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, γέλαγε γύρω-γύρω, κοίταγε, χαιρέταγε, δεν μπορούσε να πει τα λόγια. Δηλαδή, είχε πάθει μια υπερένταση.
1: Μάλιστα.
2: Τη ρωτήσανε λοιπόν εκεί, λέει, ότι τι έχει γίνει, ρε εσύ. Και λέει, είμαι σε αιρία από χθες.
1: Ρε φίλε μου!
2: Παιδιά, ήταν σε αιρία από την προηγούμενη μέρα. Λοιπόν, στο. Τα έχω βρει από την εκκλησία online, από τα κονέ που
1: βέβαια,
2: έχω.
1: Βέβαια.
2: Τα έχω βρει αναλυτικά. Λοιπόν, άκου τώρα. Την ώρα που λέει ο παπάς το αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού.
1: Ναι.
2: Εκεί λέει ο κληρικός, πάει πάνω τα κεφάλια και βάζει τα στέφανα.
1: Μπράβο.
2: Και εκείνη την ώρα λοιπόν ο κληρικός 53.
1: Ήταν νέος και ο κληρικός.
2: Την ώρα λοιπόν που πάει να βάλει τα στέφανα αυτή, δεν το έκανε καλά. Σταμάταγε, τα έκανε, τα κράταγε.
1: Μπερδευότανε.
2: Και νευριάζει
1: ο κληρικός.
2: Ο ιερέας και τη λέει: όπα, όπα, όπα, έλα, έλα, έλα, τι κάνεις τώρα. Και όπως πάει μούρι με μούρι και τη κάνει: τι κάνεις τώρα. Λέει ότι τον αρπάζει από τα μάγουλα και αρχίζει να τον.
1: Μωρή κουμπάρα, είσαι ειδωλό. Δώστε την!
2: Έλα, κουμπάρα.
1: Τι μυστικό, μωρή κουμπάρα. Συζητηθήκαμε όλο. Πού ήταν ο γαμός?
2: Αυτό στο Κοροπή.
1: Τώρα το Κοροπή καίκε.
2: Αυτό, παιδιά, πραγματικά από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει ποτέ. Δηλαδή, σκέψου τη μάνα της κουμπάρας.
1: Τύπου εσύ μου λες λόγια τώρα και καμπάνες. Αλλά εγώ, έλα εδώ ρε μωρό.
2: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι ο ιερέας, λέει, αρχίζει να ουρλιάζει, φωνάζει πάρα πολύ, νευριάζει, τη βγάζουν έξω, τη φέρανε, λέει, ελληνικό καφέ, νερό, αλλά δεν τη δέχτηκε μέσα ο παπάς ξανά και έκανε το μυστήριο ο άλλος κουμπάρος. Ήταν δύο φίλοι, ρε παιδί μου, αγόρι κορίτσι. Και έκανε ο άλλος ο κουμπάρος.
1: Αξέχαστη κουμπάρα.
2: Όχι αγόρι τη. Πάλι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αγόρι, άμα ήτανε... πλάκωσε και τον πατέρα. Βέβαια και ο πάτερ μήπως ήταν νόστιμος. Δηλαδή την αφιονίσανε και την κουμπάρα. Δεν την αφήσανε στην ησυχία τη. Ήτανε που ήταν νταμυροκουδούνα, σου λέει μωράκι, έλα εδώ τώρα. Μη φωνάζει. Έλα να κάνουμε την παρέα.
2: Εντάξει, μπαίνω στα σχόλια τώρα στην εκκλησία online και γράφουν από κάτω, ξέρω εγώ, ότι ο Θεός θα τη συγχωρήσει, με έγκυστε μαρτία.
1: Καλά, καλέ, εσύ ηρεμήστε.
2: Μην βάζετε το κάθε σούργιλο να σας παντρεύει.
1: Μα δεν το ξέραν και το ζευγάρι. Ήταν σαν αυτή την ταινία τη εξωγήινη, πώς τη λέγανε, που ήταν που έπινε η Kim Basinger και άλλαζε χαρακτήρα. Ήξεραν ότι κουμπάρα όταν πιέζει λίγο το λίγο παραπάνω θα γίνει έτσι, ανεξέλεκτη.
2: Παραγία μου, λοιπόν.
1: Εγώ ήθελα να είμαι σε αυτό το γάμο.
2: Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Αυτά σε άλλα νέα.
1: Εντάξει,
2: θα πας και εσύ τώρα στη συναυλία.
1: Λοιπόν, ναι. Πριν φύγω για τη συναυλιούλα, κυρίες και κύριοι, έχουμε Offspring σήμερα και Bad Religion. Θα γίνει εκεί τώρα του παππού το κάγκελο.
2: Ναι. Για βάλε λίγο, ρε Γιώργο. Α, τι γίνεται. Βάλε, εντάξει, συγγνώμη. Έχουμε sign out loud, συγγνώμη. Ναι.
1: Θέλει να βάλει Offspring. Oh,
2: να μπω λίγο στο κλίμα. Θα...
1: Εντάξει, θα στο τραγούδι θα σε πάρω
2: εγώ. Το βάλω εγώ από το YouTube το κινητό μου.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Μόλις λίγα δευτερόλεπτα με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray με δίκτυο προστασίας 50+, ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνεται υψηλή προστασία από τη UVA και UVB εκτινοβολία. Η σύνδεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Να σας πούμε ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Το κομμάτι νερό.
2: Έκανα μια κακή χειρονομία στο Γιώργο και ξέχασα ότι έχουμε την καλέ, θυμήθηκα το αγαπημένο μου τραγούδι και τόση ώρα παλεύω να
1: θυμηθώ. Offspring.
2: Από τους Offspring. Το Pretty Fly for a White Guy.
1: Pretty Fly for a White Guy.
2: Κάτσε να το. Το κινητό θα το βάλω τώρα λίγο.
1: Another guy's pretty.
2: Πω, τι ωραία. Α, βγάλει ένα βιντεάκι με το τραγούδι.
1: Θα στο βγάλω και θα στο φτιάξω.
2: Αυτό είναι πολύ. Το θυμάστε το παιδιά αυτό το.
1: Εγώ...
2: Το ξέρει, Γιώργο, και εσύ το ξέρει. Είναι πιο πιτσιρικέ αυτό.
1: Είναι πιο πιτσιρικέ. Να το. Δώσ' το.
2: Έλα, αυτό ήταν το ξέρει. Oh, αυτό είναι πασίγνωστο.
1: Έλα, καλέ, να πάμε.
2: Τι κάνει το soundtrack.
1: Ναι. Έλα, καλέ.
2: Τι να βαράει και κιθάρα.
1: Τι είμαστε εδώ. Θέλεις, θες να έρθεις, να πάμε.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, άντε, να περάσεις καλά.
1: I'm pretty fly for a white guy.

Λευτέρης Κρίκης, σωστά, όλα σωστά. Εδώ στον 104,6 My Radio είμαστε παρέα με επιτυχίες, με αγαπημένα και με Sign Out Loud, το τελευταίο Sign Out Loud της χρονιάς και νομίζω και το τελευταίο γενικότερα του 104,6 My Radio 7 Ιουλίου. Είναι και είμαστε παρέα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είναι τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Αφήσαμε την Κατερίνα να φύγει λίγο νωρίτερα γιατί έχει συναυλιάρα ωραία τους Offspring. Πάει να δει και κάποιους άλλους πριν, δεν θυμάμαι τώρα που να, δεν τα ξέρω κι αυτά. Λοιπόν, Viber 698-104-104-6 μας στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Είμαι σε μια φάση που έχω καεί γιατί προσπαθώ τώρα πριν τις διακοπές και πριν τα κλεισίματα και όλα τα γύρω γύρω να κάνω δουλειές και άκυρες δουλειές. Δηλαδή έλεγα όλο τον χρόνο θέλω να πάρω για τον μπαλκόνι να φεύγουν τα περιστέρια. Ξέρω εγώ. Και κάθε τώρα το πιέζομαι να τα κάνω όλα πριν πάω διακοπές. Δηλαδή να πάρω πού φεύγουν τα περιστέρια, να πάρω πορτοκαλί μαγιό. Να πήρα όμως τσάντα ψυγείο. Πολύ δυνατή. Τσάντα ψυγείο, δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Τσάντα ψυγιάκι, πάρα πολύ δυνατό για το καλοκαίρι και να κάνω όλα τα γύρω-γύρω μου. Να σας πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μήπως πάτε και μια πάρο και χτυπήσετε το Σαββατοκύριακο, γιατί η Flex Car και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops 10 με 12 Ιουλίου. Η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια. Παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδα ημοκάθαρση στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα, πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί η Πεζό, η Blue Star Ferries, ο Κυβερνήτης Group, η Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Και πιο πολλά θα μάθετε στο parosbeachhoops.gr και έχουμε και άλλα πολλά πράγματα να πούμε και θάματα μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα και μέχρι τις 10 Sign Out Loud.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με γκολ του Μίκελ Μερίνο στις καθυστερήσεις, η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Πορτογαλίας και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16. Στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, ενώ στις 11 η Ελβετία κοντράρεται με την Κολομβία, με φόντο τα δύο τελευταία εισιτήρια για τους 8. Η προημιτελική φάση ξεκινάει την 5η στις 11 με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο, ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο trade του φετινού καλοκαιριού στο NBA. Ο Έλληνας Superstar αποχαιρέτησε τους Bucks μετά από 13 χρόνια, τονίζοντας πως το Milwaukee θα είναι για πάντα το σπίτι του. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη μεταγραφή του Ζνεντίν Σμαϊλόβιτς. Ο Σουηδός αμυντικός στέθηκε στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Hello στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη, αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα, τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report, Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211 1000.

Εδώ στον 104,6 My Radio, στο πανηγυράκι μας. Είμαστε μαζί παρέα από τις 4 εμείς. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος με πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα και με Sign Out Loud που μας έκανε παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Αρκετά χρόνια νομίζω τρέχει το Sign Out Loud 3 σίγουρα. Όπου κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα είχαμε εδώ όλα τα παιδιά της Δερμηνής και ό,τι γινόταν στον αέρα, ό,τι λέγαμε, ό,τι μπουρδα λέγαμε. Προσπαθούν και το κάνουν με μεγάλη επιτυχία να τα αποδώσουν στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Μας βλέπατε στο site My Radio, στην υπηρετική πλατφόρμα Mega Play. Το χαρήκαμε και εμείς πάρα πολύ και έτσι πραγματικά ήταν ένας πολύ ωραίος κύκλος που κλείνει για το Sign Out Loud σήμερα. Μέχρι τις 10 θα είναι στον αέρα και η Εύα τώρα δηλαδή θα μπορείτε να την καμαρώσετε στην κάμερα, να το δείτε σαν να είναι τηλεόραση και υβριδικά, αλλά και στο site. Και εμείς τα λέμε κανονικά αύριο εδώ στο My Radio, χωρίς να μας βλέπετε πια, δηλαδή έτσι να μας ακούτε. Το κλασικό ραδιοφωνάκι δηλαδή, από τις 4 και μετά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Πριν το ρολόι δείξει 8, είμαστε εδώ παρέα. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε throwback summer. Και σήμερα είναι και η πρώτη Τρίτη του μήνα, 7 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Και εμείς εδώ έχουμε Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα. Κάνουμε το ραδιόφωνο προσβάσιμο σε όλους. Γι' αυτό και μας βλέπετε και μας ακούτε μέσα από την υβριδική πλατφόρμα του Mega Mega Play και από το site μας myradio104.6.fm, με τα πάντα μεταφρασμένα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, που αυτή τη δουλειά έχει αναλάβει τώρα να την κάνει η Χριστίνα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Είπαμε τώρα, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είναι στους 30 βαθμούς και κάπως υποφερτά είναι αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες. Από τις 11 και 12 Ιουλίου, από εκεί και μετά, θα είναι λίγο τα δύσκολα. Να πούμε χρόνια πολλά και στην Κυριακή και στον Οδυσσέα που βλέπω ότι γιορτάζουν σήμερα, και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτήν την πρώτη μας ώρα. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Έρχεται Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Καλώς ήρθατε.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Αυτή είναι λοιπόν η Άννα Βύση με πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Αιγαίο λοιπόν, εδώ την ακούμε. My Radio 104,6. Με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Είμαστε και αυτό το βράδυ της Τρίτης μας λοιπόν, 7 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περνάει όμορφα και αυτή η μέρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σας έχω το fun fact της ημέρας. Μπορεί να μην είναι και τόσο fun βέβαια. Χωρίς αρκετό ύπνο, το σώμα σου μετατρέπει, λέει, την τροφή σε λίπος, ακόμη και αν κάνεις την τέλεια διατροφή. Οπότε τι συμπεραίνουμε από αυτό? Ότι πρέπει να κοιμάσαι για να τα έχεις όλα έτσι όπως πρέπει να είναι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ξαναλέω, και έχουμε Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα. Και εσείς μας βλέπετε και μας ακούτε από την υβριδική πλατφόρμα του Mega, Mega Play, και από το site μας myradio1046.fm. Την διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα έχει αναλάβει πλέον η Ουρανία. Και να πούμε ότι όλο αυτό γίνεται με την υποστήριξη της ΔΕΗ, η οποία έχει στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες της για την διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, και προσφέρει πλέον τη δυνατότητα για εξυπηρέτηση των πελατών και στην νοηματική γλώσσα. Break λοιπόν και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Hello στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σήμερα είναι Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου, κάπου εδώ κόλλησε ο εγκέφαλος και γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας. Θεωρείται λοιπόν η ημερομηνία που η σοκολάτα έφτασε για πρώτη φορά στην Ευρώπη γύρω στο 1550, σκεφτείτε πόσα χρόνια πριν, και οι αρχαίοι μάγια μάλιστα και Αζδέκοι την έπιναν ως πικρό ρόφημα, συχνά με μπαχαρικά και όχι με ζάχαρη. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν μου αρέσει σαν ιδέα και σε πολλούς ίσως, αλλά σήμερα ειδικά δεν χρειάζεται και καμία δικαιολογία για να φάτε σοκολάτα, γιατί είναι η μέρα που τιμούμε τη σοκολάτα. Στα δικά μας δώρα έρχεται Λένα Ζευγαρά και Μαύρα Φεγγάρια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό. Χρήστος Αντιγκάη μου θυμίζει έτσι και καλοκαίρι και συνεχίζεται φυσικά και το καλοκαίρι και συνεχίζουμε και εμείς τους διαγωνισμούς μας. Οπότε πάρτε τηλέφωνο στο χέρι γιατί ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας κάνουν δώρο ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel. Και επιπλέον ο νικητής κερδίζει και ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 50 ευρώ, ένα γεύμα στο εστιατόριο Πικάντικο στη χώρα της Νάξου αξίας επίσης 50 ευρώ, ένα γεύμα στο παλάτι αξίας 60 ευρώ και στο μέλι κανέλα επίσης ίδιας αξίας. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, δεν θα έχετε τίποτα να σκέφτεστε, θα φάτε μια χαρά, η Νάξος είναι υπέροχη ειδικά για αυτή την εποχή. Και τι κάνετε για να το κερδίσετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας τη λέξη Νάξος και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, έχουμε Sign Out Loud φυσικά, φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops Powered by FlexCard. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ για όλη την οικογένεια. Μαζί μας ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ Βασίλης Πανούλης.

0: πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πού είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εδώ είμαστε εμείς φυσικά, My Radio 104,6. Ελπίζω να περνάτε ένα όμορφο απογευματόβραδο, γιατί ακόμα δεν έχει βραδιάσει και τελείως. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ ζηλεύω αυτούς που πήγανε παραλία, είτε από το πρωί είτε πιο αργά, και είδανε αυτό το ωραίο ηλιοβασίλεμα κάπου έτσι δίπλα στη θάλασσα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και πάμε να δούμε λίγο και τα ζωδιακά νέα. Σας έχω λοιπόν τα ζώδια που θεραπεύουν τις πληγές του παρελθόντος έτσι αυτή την εβδομάδα. Ο Ταύρος είναι ο πρώτος, αφήνει πίσω ανασφάλειες και ανακτά την αυτοπεποίθησή του. Ο Παρθένος επίσης απελευθερώνεται από ενοχές και υπερβολική αυτοκριτική. Ο Σκορπιός έχει μια ευκαιρία για συμφιλίωση και θεραπεία σε προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις και οι ιχθύες δεύτερες ευκαιρίες σε σχέσεις που είχαν γερά θεμέλια. Σας εύχομαι λοιπόν και εγώ τα καλύτερα. Αυτή την εβδομάδα θα γίνουν αυτά τα καλά. Στα δικά μας τώρα έρχεται Κατερίνα Γιώγιου για να ανοίξει τη δεύτερη μας ώρα και λογαριασμός.

0: Throwback αγαπημένο από Παντελή Παντελίδη. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Είναι Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και είχαμε πριν από λίγο και το match Αργεντινή-Αίγυπτο για το Μουντιάλ πάντα. Πρέπει να ήταν μεγάλο ντέρμπι. Εμείς ήμασταν εδώ πέρα στο στούντιο, αλλά είδαμε ότι έληξε τελικά 3-2. Κέρδισε η Αργεντινή και μάλιστα πρέπει να έγινε εκεί χαμούλης, ειδικά προς το τέλος. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο Μέση στο τέλος το αξίζει όλο αυτό. Αλλά να σας πω και την αλήθεια, εγώ με την Νορβηγία είμαι. Θα το γυρίσω εκεί το θέμα. Και ας μην τα πηγαίνει τόσο καλά στα στοιχήματα. Βγαίνει περισσότερο Αργεντινή, Γαλλία, εντάξει, τα έχουμε δει. Αλλά δεν ξέρω, κάτι μου λέει φέτος η Νορβηγία και πιστεύω ότι είναι έκπληξη μέχρι τώρα. Αλλά ελπίζω να εξακολουθήσει και μέχρι τον τελικό να είναι έκπληξη. Αν δεν γίνει αυτό, τουλάχιστον ας το πάρει ο Μέση, που είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι φτάνει στο τέλος του. Έχουν μείνει σχεδόν 10 μέρες. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Φεύγω σε ένα σύντομο break, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Hello στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

Επέστρεψα πάρα πολύ γρήγορα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα. Μας βλέπετε και μας ακούτε μέσα από την υβριδική πλατφόρμα του Mega και από το site μας myradio104.6.fm. Στην μετάφραση είναι η Ουρανία. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα τρελαίνομαι εγώ πάρα πολύ με τον Θοδωρή Φέρη που μου βγάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι τόσο αυθεντικό. Και σε συναυλία του λοιπόν βγήκε με ένα γκρι παντελόνι και ένα ριγέ πουκάμισο. Κακό όμως αυτό το ριγέ, για να λέμε έτσι και την αλήθεια. Και ρώτησε βέβαια στο μικρόφωνο τον κόσμο που βρισκόταν εκεί να του πούνε αν του πάει αυτό το παντελόνι τέλος πάντων που φόρεσε. Με αυτά και με εκείνα ήταν απογοητευμένος από αυτή του την επιλογή. Αλλά εντάξει, νομίζω πως αποζημίωσε τον κόσμο με τα τραγούδια και την ενέργειά του τελικά. Πάντως αυτό ήθελα να σχολιάσω, ότι είναι τόσο αυθεντικό και αυτό νομίζω ότι θέλουμε να βγαίνει και προς τα έξω. Και όχι βέβαια τα πράγματα που είναι περισσότερο προσποιητά από ό,τι πρέπει. Και συνεχίζω λοιπόν με Θοδωρή Φέρη και είπες.

0: Throwback αγαπημένο, με ωραίο μήνυμα εγώ θα πω. Εδώ τον ακούσαμε τον Πάνο Κιάμο, My Radio 104,6. Εδώ ήμασταν λοιπόν και αυτό το βράδυ της Τρίτης μας. Είχαμε Sign Out Loud. Εμείς δίνουμε φυσικά ραντεβού για αύριο το βράδυ, ακριβώς στις 8 σας περιμένω εδώ. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Στην διερμηνία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας ήταν η Ουρανία. Στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Και φυσικά, εντάξει, τι να κάνουμε με αυτό το επίθετο ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Συνεχίζουμε με DJ Αντώνη Δημητριάδη και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: όλη την ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
3: 104,6 My Radio. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγάλες

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες.

τα δικά σου. Radio 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.